Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3 ελληνικά και

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο στο

0: Ελευθερία. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

είσαι μπός. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύψεις.

Η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα. Βρε καλώστο στην παρέα. Δεν με σκιάζει ούτε μια φοβέρα. Έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας πέρα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος χθες κατά τη διάρκεια τελετής στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Αθηναίων, ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας του απέμεινε την τιμητική διάκριση προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Σε στάσεις εργασίας προχωρούν και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αντιδρούν σε συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν στους χώρους εργασίας.
1: Προφανώς, ρε παιδιά, αυτό λέγαμε. Μπήκε ο άλλος με τις καραμπίνες μέσα. Γεια σας.
0: Ο Ράμπο. Η Ρωσία έκανε γνωστό ότι θα εφαρμόσει μόνο μέρος κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Μαΐου, στον πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δύο νεκροί, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά, από αυτοκίνητο που έπεσε σε πλήθος σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο της Λειψίας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης, ο οποίος φέρεται να παρουσιάζει σημάδια ψυχικής αστάθειας, έχει συλληφθεί. Και τέλος, τουλάχιστον 12 ανθρακορίχοι αγνοούνται μετά από έκρηξη σε ορχείο στην Κολομβία, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.
1: Λοιπόν, μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα, στο Radio City μπορείτε σήμερα να πάτε σε αυτή την υπέροχη μουσικοθεατρική παράσταση με Βίκη Σταυροπούλου, Κώστα Κόκλα, Δανάη Μπάρκα, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρη Ελευθερίου, Αντώνη Κρόμπα και Θοδωρία Θερίδη. Είναι για τον Γιώργο Ζαμπέτα, φυσικά, η συγκεκριμένη παράσταση. Αν θέλετε κάτι σε μουσική, καλογεράκια live στη μικρή σκηνή στην Επταλόφου σήμερα το βραδάκι, ο Μιχάλης Κοπαντελής Καλογεράκης εμφανίζονται στη μικρή σκηνή με εισιτήριο 15 ευρώ, να πάτε να τη σκεδάσετε.

0: τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού. Μαζί σου.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
13: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
16: Και πάλι εδώ πάμε για σήκωμα τρίτης.
17: Ξανά στη θέση για το Champions League Sport Λισαβόνας, 5-1 την Γκαμαράες. Ανάσα για τη Σεβίλη.
16: Γκαμαράες.
17: Γκαμαράες.
16: Γκαμαράες. Τι κάνεις σήμερα, Γκαμαράες.
17: Γκαμαράες. Ανάσα για τη Σεβίλη, 1-0 τη Σοσιεδάδ. Everton Manchester City 3-3, γκέλα τίτλου για τους πολίτες. Πάρτι παραμονή της Νότιγχαμ που διέλυσε με 3-1 την Τζέλσι στο Λονδίνο. Ωραία. Στο πόλο γυναικών η εθνική μας νίκησε 14-9 την Ουγγαρία και αγκάλιασε την πρόκριση για το Super Finals. Σήμερα θα δούμε EuroLeague Μονακό Ολυμπιακό, αλλά έχει και τσουλού σήμερα, Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης.
16: Α, ωραία θα περάσει το βράδυ.
17: Πολύ ωραία, πολύ ωραία σήμερα.
16: Καλημερίζουμε τα φιλαράκια μας που στείλαν το μήνυμά τους στο Viber. Η Φέη, ο Μάριος είναι εδώ και αυτός μας καλημερίζει. Και η Μαρία, καλημέρα στην παρέα. Περιμένουμε τα

0: Έλα, Μπαμπαρίζω, Αναστάσιος Ράμος. Αν με δεις να κλαίω στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, να πας να πάρεις ένα κόσμημα από το λαβί για να με γλυκάνεις αν κλαίω.
1: Έτσι, βέβαια, γιατί η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα λαβί. Γι' αυτό έχουμε 8 αγαπημένα καταστήματα σχεδόν σε κάθε περιοχή της πόλης. lavijewelry.gr. Μπείτε, δείτε τι ωραία πράγματα έχει και καλέστε στο 266-233 για να κερδίσετε δωρεοπιτυχία αξίας 20 ευρώ για να αγοράσετε κι εσείς. Να πάρετε κάτι, όχι να αγοράσετε. Κερνάμε εμείς 20 ευρώ δωρεάν επιταγή για να πάρετε κάτι εξαιρετικό από τα καταστήματα Λαβή σε Εύωσμο, Αμπελόκηπο, Σωρόκα, Στρωτού, Μπαρετζίκη, Καλαμαριά, από Παπαναστασίου και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
0: Παρακαλώ, περάστε. Οι γραμμές είναι ανοιχτές και περιμένουμε να χτυπήσει. Α, έχουμε σήμερα να παίξει και ένα τζόκερ 8600 βλέπω εδώ.
1: Ωρε, φίλε.
0: Τώρα που έπεσε στο μάτι μου.
1: Να πάω να παίξω, δεν έχω παίξει ποτέ. 266-233, καλέστε εσείς. Όσο εμείς σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε με τα λεφτά από το τζόκερ που θα κερδίσουμε.
0: Ναι, σκεφτόμαστε να κάνουμε επενδύσεις.
1: Πότε κληρώνει?
0: Τρίτη, δεν είναι σήμερα, Τρίτη το βράδυ. Τρίτη.
1: Α, σήμερα.
0: Ναι, σήμερα είναι.
1: Α,
0: σήμερα
1: να
0: θα παίξεις, σήμερα θα κληρωθεί και αν.
1: Πόσα, τι ζητάω, εκεί τι του λέω, δώστε μου ένα τζόκερ να παίξω.
0: Θα παίξεις 5 συν 1.
1: 5 συν 1.
0: 5 και ένα τζόκερ.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ρε παιδιά, να πάω να παίξω. Και πόσο κάνει αυτό?
0: 1 ευρώ η στήλη.
1: Τι εννοείς?
0: 1 ευρώ το 5 συν 1. Αν παίξεις 2, 2 ευρώ. Το χαρτί έχει πάνω 6 στήλες.
1: Αν το παίξω όλο δηλαδή.
0: Όλο το χαρτί θα πληρώσει 6 ευρώ.
1: Α, ωραία. Εντάξει, ναι, παιδιά,
0: έχεις 6 πιθανότητες να πιάσεις αριθμούς. 6 συνδυασμούς θα κάνει.
1: 2-66-233. Δεν βλέπω να θέλετε να κερδίσετε κοσμήματα λαβή. Και με βλέπω να κερδίζω εγώ γιατί δεν έχω πάρει εγώ λαβή.
0: Όχι, δεν έχεις πάρει.
1: Εντάξει, έχω πάρει δηλαδή. Έχω αγοράσει σκουλαρίκια, αλλά δεν έχω πάρει. Να το ορίστε, μην πάρω εγώ, αμέσως να πάρετε.
0: Καλημέρα.
1: Α, σου λέει αφού ήθελες να το κρατήσει για
0: αφού
1: εσένα.
0: Αφού θες να πάρεις, να πάρ το
1: να
0: και
1: πάρ
0: εσύ
1: το
0: και μη στο στερήσω κιόλας.
1: Έχουμε λίγα δευτερόλεπτα αν θελήσετε να παίξετε.
0: Ναι, αν δεν, δεν πειράζει.
1: Αν δεν, δεν πειράζει. Βάλε Μάγδα Ζουλίδου.
0: Να το ξαναχτυπά, έλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποια κυρία είστε?
2: Η Φωτεινή είναι, από Τούμπα.
1: Γεια σου Φωτεινή, α, πολύ ωραία, εδώ γειτονάκι, τι γίνεται, όλα καλά, ξυπνήσαμε?
2: Καλά. Μια χαρά,
1: Πού πηγαίνεις για δουλειά?
2: Καλαμαριά.
1: Καλαμαριά.
2: Έχω μαγαζί με νύχια.
1: Μαγαζί με νύχια.
0: Ορίστε, πολύ ωραία.
2: Ναι.
1: Τι ωραία ρε κορίτσι, πότε θα μας κάνεις τα νύχια δηλαδή?
2: Οπότε θες, έλα.
1: Έτσι πρέπει. Λοιπόν,
2: περιμένω.
1: Θα έρθω.
2: Μόνο εσένα και τον Γιώργο.
0: Α, θα έρθω και εγώ.
1: Να κάνει ένα πεντικιουράκι. Ένα πεντικιουράκι.
2: Ένα πεντικιουρ, βέβαια.
0: Δεν έχω κάνει ποτέ.
2: Όχι καλύτερο.
1: Κακός. Φτερνίτσες αυτά, ανάλαφρος φεύγεις από εκεί.
0: Α, να έρθουμε.
1: Λοιπόν, τι κοσμήματα φοράς, φίλη μου, στη δουλειά σου? Φοράς έτσι βραχιόλια δαχτυλίδια ή σε ενοχλούν, ας πούμε, στη.
2: Με ενοχλούν στη δουλειά τα δαχτυλίδια.
1: Ναι, αλλά φοράς κολιέ. Δεν φοράς κολιέ.
2: Φορά κολιέ, ναι.
1: Μπράβο, ένα κολιέ να πάρεις από εμάς, από τα καταστήματα Λαβή, αξίας 20 ευρώ, για να το φοράς όπου θέλεις εσύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, μείνε στη γραμμή σου να σου πούμε πώς θα πάρεις το δωράκι σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Αναβίση από αγάπη υπερβολική, θα πεθάνουμε σίγουρα.
1: Λοιπόν, πολλά φιλάκια, καλημέρα στην Κατερίνα. Άμα κερδίσει το λότο, λέει, πες και εμάς. Είσαι τρελή. Άμα κερδίσω το λότο, δεν θα το πω σε κανέναν. Θα έρχομαι ταπεινά στη δουλειά μου, έτσι. Ταπεινά. Θα το παίζω ότι δεν άλλαξε τίποτα στη ζωή μου και από πίσω θα δουλεύω.
0: Όχι, θα κάθεσαι να δίνει δανεικά από εδώ και από εκεί μετά που θα σου ζητάνε όλοι.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Αυτά είναι δανεικά και αγύριστα.
0: Έρευνα σήμερα έχει το πρόγραμμα. Ερευνητές παρακολούθησαν 4.282 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 46 έως 75 ετών, οι οποίοι υποβλήθηκαν στο λόγο τεστ που αποδεικνύει το πόσο θα ζήσεις. Η μελέτη είναι από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.
1: Άμα πρέπει να κάνω σεξ κάθε μέρα για να ζήσω, έχω πεθάνει και δεν το ξέρω.
0: Όχι, αλλά θα βοηθούσε ίσως.
1: Ναι.
0: Μπορείς λοιπόν να καθίσεις στο πάτωμα και να σηκωθείς ξανά χωρίς να στηριχθείς στα χέρια και στα γόνατα ή σε κάποιο έπιπλο. Να καθίσεις.
1: Ναι, αν είμαι οκλαδό, μπορώ.
0: Ναι, θα έχεις σταυρωμένα τα πόδια, θα βάλεις το ένα μπροστά στο άλλο, έτσι δηλαδή. Θα κάτσεις και θα σηκωθείς. Αν μπορείς, τότε οι πιθανότητες είναι με το μέρος σου. Σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα, αυτή η τόσο απλή κίνηση μπορεί να λέει πολλά για το πόσο καλά θα γεράσεις και πόσο θα ζήσεις.
1: Α, κάνω και πιλάτες τώρα, τα κάνουμε εμείς αυτά.
0: Δημοσιεύτηκε στις 18 Ιουνίου πέρσι αυτή η έρευνα. Δείχνει ότι άτομα μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας που εκτελούν επιτυχώς το λεγόμενο sit to ride. Έτσι λέγεται αυτό. Γιατί δεν πιάνεσαι από πουθενά.
1: Ναι.
0: Κάθεσαι, σηκώνεσαι. Έχουν σημαντικά μικρότερο κίνδυνο θανάτου την επόμενη δεκαετία.
1: Σοπα,
0: και
1: ρε.
0: Ιδιαίτερα από καρδιαγγειακά αίτια.
1: Όρεση του Ράιτ που έχει να παίξει σήμερα.
0: Βαθμολογούν απλά εκεί πέρα του Πανεπιστημίου. Ουσιαστικά, αν ακουμπούσε κάπου, αφαιρούνταν βαθμό. Αν πήγαινε να στηριχθεί, αφαιρούνταν βαθμό. Το ένα τ' άλλο. Όσοι συγκέντρωσαν λοιπόν 4,5 έως 7,5 βαθμούς, είχαν περίπου τριπλάσιο κίνδυνο θανάτου σε σχέση με αυτούς που πέτυχαν το απόλυτο το δεκάρι. Όσοι μειώσαν 0 έως 4, είχαν 6 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο από θάνατο από καρδιακή νόσο.
1: Α, σώπαρε εσύ.
0: Το τεστ να σου πω ότι δεν συναστάται σε άτομα με σοβαρά προβλήματα στις αρθρώσεις ή κινητικές δυσκολίες, διότι εντάξει, λογικό είναι ότι δεν θα μπορέσουν να καταφέρουν να κάτσουν και να σηκωθούν τόσο.
1: Θα σου έδειχνα
0: άνετα
1: ότι μπορώ να το κάνω, αλλά η μοκέτα μας δεν προβλέπεται.
0: Τι έχει
1: για
0: μοκέτα.
1: Θα σου έλεγα τι δεν έχει, μπορώ να σου πω.
0: Η μοκέτα θα έρθει η αρχαιολογία να την
1: πραγματικά, τι δεν μπορώ να το βρω, τι έχει.
0: Βρε, μη βγούμε τίποτα. Τα αρχαία εδώ μέσα στη μοκέτα. Μόνο αυτό είναι το σίγουρο. Τέλος πάντων, όσοι καταφέρεστε λοιπόν να κάθεστε και να σηκώνεστε χωρίς να στηρίζεστε πουθενά, δοκιμάστε το. Είστε τώρα στο γραφείο, πείτε το συνάδελφο, θες λίγο
1: να
0: κάνουμε ένα τεστ.
1: Ένα τεστ, βρε παιδί μου.
0: Δοκιμάστε να καθίσετε και να σηκωθείτε χωρίς να πιαστείτε από πουθενά, χωρίς να βάλετε τα γόνατα κάτω.
1: Ναι.
0: Να σηκωθείτε με τα πόδια κατευθείαν, τσαπ. Τότε θα ζήσετε πολλά χρόνια σίγουρα.
1: Άντε, και άμα δεν. Ξεκινήστε από τώρα,
0: βέβαια,
1: να αρχίσετε, γιατί είναι θέμα συνήθειας. Δηλαδή θα το κάνεις μία, δύο, τρεις, την τέταρτη να δεις πώς θα σηκωθείς.
0: Θα το προλάβετε, άντε.
1: Άντε, Τζόνι, άντε.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Καλημερίζουμε τον συνονόματο του Νίκου Οικονομόπουλου, τον Νικόλα. Καλημέρα, Καρντάσια. Μόλις βγήκα περιφερειακό από Τούμπα προς δυτικά και στα δύο ρεύματα γίνεται πανικός. Κάτι χειρότερο από σημειωτών. Υπομονή, καλή δύναμη στους οδηγούς μας, λέει ο Νικόλας.
1: Έτσι, καλή δύναμη, για να δω, ρε παιδιά. Ορίστε, μάλιστα, αρχίσαμε.
0: Καλημέρα και στη φίλη μας την Ιωάννα.
1: Λοιπόν, η άνοιξη του 26 επιβεβαιώνει ότι τα καπέλα δεν είναι απλώς μια περαστική τάση, είναι ένα βασικό στοιχείο μιας σύγχρονης καρδαρόμπας. Τα καπέλα τα αγαπώ. Τα αγαπώ. Αυτά τα natural, τα ψαθάκια με τα φυσικά υλικά πρωταγωνιστούν φέτος. Είναι έτσι. Φαίνονται φυσικά, οι μικρές ατέλειες στην πλέξη, κατάλαβες, δείχνουν ότι είναι χειροποίητο. Δεν είναι απλώς ένα αξεσουάρ, είναι ιδανικά για αποδράσεις, νησιώτικες εμφανίσεις ή ακόμη για city looks που θέλουν μια πιο χαλαρή πινελιά. Έτσι, βάλε το ψαθάκι σου και έφυγες. Baseball hats, εντάξει, τα baseball hats είναι εμπνευσμένα από τη δεκαετία του 70, επιστρέφουν πάντα με καθαρές γραμμές και πιο minimal λογότυπα. Μας αρέσει αυτό γιατί δίνει cool vibes τη μέρα, με τζινάκι, με tank top, με oversize πουκάμισο. Τα bucket hats δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα, αυτή τη σεζόν ανανεώνονται. Πολλά prints, πολλές υφές, έντονα χρώματα. Θέλεις floral, θέλεις γεωμετρικά μοτίβα. Είναι πολύ fun, το φαρδί γύσο έτσι προσθέτει μια ωραία μυστηριώδη διάθεση. Και φυσικά για τη θάλασσα τα bucket hat είναι ό,τι καλύτερο. Τα φεντόρα τα καπέλα.
0: Φεντόρα, τα είναι φεντόρα. Μάρκα.
1: Είναι στυλ. Είναι το αντρικό καπέλο που το φοράνε και οι γυναίκες. Το κλασικό εκείνο το αντρικό το καπέλο με το γύσο γύρω-γύρω που φορούσαν οι κύριοι. Αυτό λοιπόν είναι λίγο πιο σικάτο αυτό. Αλλά μπορείς να το ταιριάξεις υπέροχα με ένα casual look, με ένα πουκαμισάκι. Λοιπόν, τώρα το κλασικό καπέλο με το φαρδί γύσο, αυτά που φοράμε στη θάλασσα, και προστασία από τον ήλιο δίνουν, αλλά και έντονο στυλιστικό αποτύπωμα. Με έντονα χρώματα, ακόμα με ένα φόρεμα. Τι να σου πω, δηλαδή. Το έχω βάλει ένα τεράστιο τέτοιο καπέλο.
0: Ναι.
1: Είχα πάρει από τη Σαντορίνη πριν πάρα πολλά χρόνια. Και είχα βάλει ένα φορεματάκι και την τεράστια την καπελαδούρα, γύρω-γύρω και ένα φουλάρι, ας πούμε, κρεμότανε.
0: Έκανε σκιά σε όλη την παρέα.
1: Έκανα σκιά σε όλη την παρέα. Το θέμα είναι ότι εκεί είχε αέρα. Λέω, πού το έβαλα τώρα. Λάθος. Το καπέλο έτρεχα, το κυνηγούσα το καπέλο. Δεν είναι για τα νησιά τα καπέλα.
0: Ναι, θα πρέπει να το δένεις από κάτω με μια κορδέλα.
1: Τι είναι καλέ να το δέσω, ο Ιντιάνα Τζόουνς.
0: Η Λόρα από το μικρό σπίτι στο λιβάδι.
1: Anyway, πάντως τα καπέλα να τα φοράτε, να μην τρέπεστε, γιατί τα κορίτσια πολλές φορές. Ναι, τώρα, πού θα πάμε την καπελαδούρα. Βάλε την καπελαδούρα σου να τραβήξει.
0: Σε παρακαλώ.
1: Τις εντυπώσεις.
0: Και μιας που είμαστε στη μόδα, να σου πω ότι αύριο και μεθαύριο, εδώ στην πόλη μας θα είναι το GNTM και θα γίνονται οντισιόν.
1: Αχ, τι να σε κάνω.
0: Αν θες τώρα. Θες να πας, γιατί δεν ξέρω.
1: Για πλασάι.
0: Όχι, γιατί δεν κατάλαβα.
1: Κοίταξε, εκεί κάτι κορίτσια που είχαν λίγο πουτάκι τα βάζαν πλασάι. Που δεν ήταν τα κορίτσια πλασάι. Εγώ με πάντα μου πάνε, κυρά μου, φύγετε από εδώ.
0: Έρχεται η 7η σεζόν, οπότε όποιο κορίτσι τώρα έτσι άκουγε τη μόδα και είναι τη μόδα, μπορεί να πάει να πάρει ένα τηλέφωνο για να κλείσει το ραντεβού τη, να την δούνε μήπως είναι στο νέο κύκλο του GNTM.
1: Άντε, γιατί μου αρέσει το GNTM, το βλέπω.

0: Καλημέρα. Είμαι ο Χρήστος Ντεκάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντόκη.
2: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
3: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας. Ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
4: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Παγκράτη.
1: Η Μαρίνα Σπανού πάει ένα ταξίδι, όχι πολύ μακρινό, εκεί κοντά στην Αθήνα. Είναι στο Παγκράτη συγκεκριμένα.
0: Ωραίο είναι το Παγκράτη, μ' αρέσει. Να. Έχει ωραία μαγαζάκια εκεί.
1: Έχει και αλεπούδες, δεν ξέρω αν τα άμαθες.
0: Ναι, καλέ.
1: Στην Αθήνα εδώ βγαίνουν τα αγριογούρνα και έχουν αλεπούδες.
0: Προχθές έχω να σου πω ότι πέτυχα δύο ερχόμενοι εδώ το πρωί. Ωραία. Εδώ στην Τούμπα, ανάμεσα Τούμπα πάλι.
1: Πάτα γκάζι εκεί να φάμε στο φούρνο. Κοιτάω, με πατάτες.
0: Στην αρχή του μεξι νόμιζα ότι είναι ξεσκύλο το παιδί μου ότι βγήκε. Βλέπω δύο-τρία μαζί. Λέω, κατάσχημα είναι τα καημένα. Πω, ασχήμιες.
1: Έπρεπε να χτυπήσει ένα να το κάνουμε στο, έτσι, στο φούρνο, στο ταψί.
0: Έλα,
1: με πατάτες.
0: Είμαι φιλόζωη.
1: Με τα άλλα που τρώω τα σκοτωμένα.
0: Άμα τα χτυπάει άλλο και τα αγοράζω από το σούπερ μάρκετ ή το χασάπι, βεβαίως πολύ ευχαρίστως. Τώρα έτσι να τα χτυπήσει.
1: Ο άνθρωπος είναι κυνηγός. Θέλω να σου πω. Από τη φύση μας είμαστε κυνηγοί. Μην κοιτάς τώρα που έχουμε εξελιχθεί και τα σκοτώνουν άλλοι.
0: Είναι αυτό το νύχι για να κυνηγάω αγριογούρνα. Δες με πως είμαι.
1: Θα σου να στυλάτη κυνηγός. Δεν πειράζει δηλαδή. Και τι έγινε με το νυχάκι σου.
0: Και το καπέλο το μπάκετ.
1: Και το καπέλο στο μπάκετ. Ναι, και θα με το γουρούνι στην πλάτη στο σπίτι. Θα έλεγε θες εδώ άντρα μου τη σούφρα χράπ.
0: Πω, δεν ξέρω. Τα λυπήθηκα γιατί πεινάνε και κατέβηκαν κάτω, μωρέ.
1: Πεινάνε και αυτά. Τι
0: πεινάνε,
1: να κάνω.
0: Τι να τα κάνω τα πεινασμένα, θα φάω.
1: Πεινασμένοι είμαστε κι εμείς. Σία Κοσιόνι τελειώνει από τον Sky. Ποιο θα πάρει τη θέση τη. Βρέθηκε η αντικαταστάτρια. Ναι, λέει, είναι ήδη είναι στον Sky. Είναι η δημοσιογράφος η Λένα η Φλιτζάνη. Ωραία, δημοσιογράφος, ναι. Είναι στο μεσημεριανό δελτίο, αν έχεις πάρει ποτέ μάτι του Sky. Προφανώς λέει θα κινηθεί στο βραδινό και θα γίνει
0: δεν
1: κεντρική
0: Sky,
1: παρουσιάστρια.
0: Δεν βλέπεις Sky. Φλιτζάνη, για να δω.
1: Δες την, λίγο είναι ωραία.
0: Είναι... Πώς τη λένε,
1: Φλιτζάνη. Λένα Φλιτζάνη. Λογικό στον υπολογιστή σου, μόνο ψώνια κάνεις από εκεί.
0: Ναι, φλιτζανάκια
1: μου. Α, ναι, ωραίο κοριτσάκι. Ωραία, συμπαθεστάτη.
0: Ναι.
1: Αφήνουμε την Λένα Φλιτζάνη. Πάμε πού να σε πάω τώρα εδώ πέρα. Να σε πάω στην Σαρλίς Θερόν, λίγο εξωτερικό. Ναι. Άκου τώρα τι έπαθε αυτή. Μετανιώνει για τα one night stand που δεν έκανε. Βγήκε και το είπε, μίλησε για την προσωπική της ζωή ως 50χρονη πια, ναι, ελεύθερη γυναίκα, αλλά και για
0: τώρα
1: τις περιστασιακές σχέσεις που έχει κάνει η Σαρλίς, ναι, Θερόν. Σε ένα podcast εκεί της Άλεξ Κούπερ, η γνωστή ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τις σχέσεις που έχει κάνει ένα τα χρόνια, μεταξύ των οποίων με τον Σον Πεν και τον Στιούαρτ Τάουντσεντ. Παρά τις σχέσεις αυτές, η Σαρλίς Θερόν δείχνει να απολαμβάνει τη ζωή ως ελεύθερη γυναίκα και έχει εκφράσει επανειλημμένα ότι δεν έχει καμία επιθυμία να παντρευτεί. Δεν ενδιαφέρεται να ζήσει ξανά με σύντροφο. Δεν την ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Αν και δεν είναι αντίθετη στην ιδέα του ραντεβού, κάτι που επανέλαβε και στην εξομολόγησή της.
0: Μάλιστα.
1: Παραδέχτηκε ότι έχει ζήσει μόνο τρεις τέτοιες εμπειρίες one night stands σε όλη τη ζωή, στα 50 της τα χρόνια.
0: Κοίταξε, επειδή είναι διάσημη αυτή τώρα, δεν μπορεί να πηγαίνει δεξιά-αριστερά, θα ακουστεί, θα της βγει το όνομα.
1: Όχι, και πιο μικρή, μετανιώ που δεν βίωσε στην ηλικία των 20, που δεν είχε γίνει ακόμα τόσο γνωστή.
0: Α, μάλιστα.
1: Ήμουν παντρεμένη από τότε που άρχισα να κάνω σεξ. Μέχρι την τελευταία μου σχέση. Μετά απέκτησα παιδιά. Ποιο έχει χρόνο για ραντεβού, ξύρισμα, αποτρίχωση και μακιγιάζ.
0: Εγώ σας λέω να μην παντρεύεστε μικρές και εσείς δεν με ακούτε.
1: Και τι λέει τώρα, τελευταίο και κλείνω με αυτό γιατί με μακρηγορήσαμε. Πρόσφατα κοιμήθηκα με έναν 26χρονο.
0: Καλά κοιμήθηκες. Έτσι, μπράβο, μαζί σου.
1: Ήταν πραγματικά φανταστικό.
0: Έτσι, κορίτσι μου, τώρα στα 50 είσαι στα καλύτερα σου.
1: Τα μισά της χρόνια είχε.
0: Και τι έγινε, γυναικάρα είναι. Ο 26χρονος θα έχει να λέει.
1: Ανατρίχιασε η Μάγδα Ζουλίδου.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το ολοκένουργιο τραγούδι της Κλαβδίας, Όνειρο Βαθύ.
1: Είμαι η Κλαβδία και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
7: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
8: Macwell μακαρόνια.
7: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
10: Στην οικογένειά μας έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις στο φαγητό. Για παράδειγμα σήμερα, εγώ θα φάω ομελέτα με φέτα αρβανίτη. Ο Κωστής ζυμαρικά.
11: Με φέτα αρβανίτη.
10: Η Λένα κοτόπουλο φιλέτο.
11: Με φέτα αρβανίτη παρακαλώ.
10: Και ο Γιώργος.
12: Δεν πειράζει ό,τι μείνει παιδιά. Αρκεί να έχει φέτα αρβανίτη. Φτιάχνετε και τρώγεται με αγάπη.
10: Φέτα αρβανίτη.
13: Η δική μας γεύση.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
15: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
16: Επιστροφή στο στούντιο, έχουμε παλιό τραγούδο.
17: Τι να σας πω τώρα εγώ για το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Το 1982 ήταν στο συγκρότημα PLJ. Και μετά το 83 στην πάντα προσθέθηκε και κάποιος ακόμη. Κυκλοφόρησε ο δεύτερος δίσκος και το συγκρότημα μετανομάστηκε σε Τερμίτες. Οι Τερμίτες είναι όνομα που παραπέμπει στους Beatles, στα σκαθάρια, κατάλαβες. Λοιπόν, τώρα μετά τη διάλυση του συγκροτήματος ξεκίνησε η προσωπική του σταδιοδρομία. Το 89 κυκλοφόρησε τον πρώτο του προσωπικό δίσκο, Ο Μ' Αγαπάς και Σ' Αγαπώ. Αυτό δεν είχε εμπορική επιτυχία. Το 91 όμως κυκλοφόρησε το Διδημότυχο Blues. Χιλιάδες πωλήσεις, μεγάλη επιτυχία. Τραγούδησε και με τον Γιώργο Νταλάρα. Mm-hmm. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η επιτυχημένη καριέρα στο χώρο της μουσικής. Κυκλοφόρησε ακόμα 16 προσωπικούς δίσκους μέχρι που τον χάσαμε. Συνεργάστηκε με πολύ μεγάλους γενικώς καλλιτέχνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έγραψε μουσική για θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές ταινίες. Εμπορική επιτυχία μετά το Δημότυχο Blues έκανε ο δίσκος Ρίξε Κόκκινο στη νύχτα.
16: Ρίξε κόκκινο
17: στη νύχτα. Ρίξε λάδι στη φωτιά. Τι τραγούδια ήταν σε αυτό το άλμπουμ. Εγώ θα σας φτιάξω λίγο τη διάθεση. Ό,τι πιο πρωινό, ό,τι πιο φαν. Ένας Τούρκος στο Παρίσι, 1994. Μουσική Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, στίχους Ισαάκ Σούσης.
18: Το

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Είμαστε εδώ στο τρίτο 60 λεπτό για την Τρίτη. Καλημέρα.
2: Και η ώρα πήγε 9 και 5.
1: Παραπήγε 9 και 5.
2: Τι τραγουδάρα έγραψε ο Χρήστος Αντιγκάη με τον Νίκο Μωραΐτη. Αυτό το φορτηγό της Θεοδωρίδου. Ειλικρινά δηλαδή, με έχει χτυπήσει. Γεια σου ρε Σαντιγκάη με τις τραγουδάρες σου.
1: Πώς είναι τα πράγματα στους δρόμους? Συνεχίζεται να υπάρχει αυτή η κίνηση στον περιφερειακό?
2: Της Πόπης γίνεται,
1: ναι.
2: Έχει κίνηση και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή πολύ. Και στην περιφερειακή, εκεί στην Τριανδρία, στα κόκκινα είμαστε. Στο κέντρο που είναι, εδώ έχει πολύ κίνηση, εδώ τι είναι όμως. Είναι η Ιόνος Δραγούμη που έχει πάρα πολύ κίνηση. Και στην Αγίου Δημητρίου και στη Δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία. Και στη Μεάνδρου στον Εύωσμο. Αλλά και στα πολύ ανατολικά, εκεί στην Καλαμαριά, στην Κοραή.
1: Μάλιστα. Εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά, αυτόφυη, βλάστηση, αλλά και κοπής πρασίνου και διαμόρφωσης θάμνων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, καθώς και στο παράπλευρο οδικό δίκτυο από την συμβολή με την Οδό Βουλγάρη έως Ρησίου εκεί πέρα. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από τις 6 πριν το μεσημέρι μέχρι και τη δύση του ήλιου και φυσικά τις καιρικές συνθήκες αν το επιτρέπουν, αν βρέχει δηλαδή ή όχι. Για αυτή την εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή, 8 του Μάη, θα γίνονται αυτές οι δουλειές. Να έχετε το νου σας όσοι θα κινηθείτε προς Χαλκιδική.
2: Καλημέρα και στο Μαράκι που λέει: Καλημέρα, Μαγδούλα. Εμείς ευχαριστούμε για το Μαχαιρίτσα. Πόσο ωραίος άνθρωπος ήταν και πόσο καλό παιδί είναι.
1: Όχι,
2: η κόρη του.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Όχι, εμείς ευχαριστούμε. Αχ, τι ωραίοι άνθρωποι έχουν περάσει από την ελληνική δισκογραφία.
1: Ευχαριστεί σίγουρα και ο Τζόνι, του άρεσε πάρα πολύ το παλιό τράγουδο. Και η Μαρία, τέλειο το τραγούδι. Το 94 γεννήθηκα. Να πάρ' το, να το έχεις.
2: Φάτινα Ζουλίδου που ήθελες και Μαχαιρίτσα. Ha ha ha.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρουβάς.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο Τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Από ρεμπέτικο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Η Στέλλα λέει: ναι. Έχω άδεια και θέλω να πάω στο χωριό. Γι' αυτό έχει τέτοια κίνηση στην τύχη μου μέσα.
0: Πες έτσι, ρε Στέλλα, να ξέραμε.
1: Εντάξει, άμα βγήκε στους δρόμους. Λοιπόν, το απόγευμα εγώ έχω 7,5 ώρα. Έχω γυμναστήριο. 7 η ώρα φεύγω.
0: 7.
1: Πριν τις 7, ό,τι θέλετε, ό,τι με χρειαστείτε πριν τις 7.
0: Εντάξει, okay,
1: και
0: να ξέρετε.
1: Μετά τις 8,5 να ξέρετε.
0: Ήταν δήλωση αυτή. Ναι. Ο Νίκος εδώ, ο Σαπαλίτης, ενημερώνει ότι έρχεται την Παρασκευή ή το Σάββατο, λέει ο Μητσοτάκης στην πόλη. Γιατί τι έχουμε και έρχεται πάλι αυτό εδώ.
1: Τι θέλει πάλι, ρε παιδί μου, κάτσε εκεί που είσαι, ρε παιδί μου.
0: Ψάχνω
1: όλα τα είχαμε, εσύ μας έλειπες.
0: Ψάχνει να βρει κανένα σπίτι να πάρει εδώ να αγοράσει να έρθει.
1: Τι να κάνω, φαντάζεσαι να έχει γείτονα το Μητσοτάκη. Να βλέπει και την ομορφιά τη Σάκαρη να έρχεται.
0: Να έχει την ύφη. Για να βγαίνει και να μιλά εσύ με το Μητσοτάκη. Σου λέει Μάγδα μου τα σουτζουκάκια σου, πώ τα κάνει εσύ.
1: Ναι, έλα Κυριάκο μου να σου στείλω ένα κομμάτι πίτα στο λεμόνο σου κάτι, θα έλεγα από μέσα.
0: Να δώσει και στο γιο σου και στην ύφη σου.
1: Απαπαπαπα, δεν θα
0: την καλημέρα μου. Θα παίξουμε.
1: 266-233.
0: Σε ένα παράλληλο σύμπαν αυτό μπορεί να συνέβαινε.
1: Πολύ παράλληλο όμως. Ναι. 23-10-266-233. Κάτσε γιατί χτίζονται και κάτι ωραία σπίτια εκεί κοντά σε μένα.
0: Μην το βρεις εσένα και σε πω εγώ καλά.
1: 266-233, τραγούδισε το. Θα πάρετε τηλεφωνάκι. Θα ακούσετε ένα τραγούδι. Θα συνεχίσετε το στίχο σωστά. Και θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τον κινηματογράφο Οντεόν Πλατεία.
0: 23-10-266-233. Παρακαλώ. Σήμερα παίζουμε με πανεύκολο τραγούδι. Από Δέσποινα Βανδύ. Μην σας πω, δεν χρειάζεται να ξέρετε καν τους στίχους, γιατί ένα πράγμα λέει. Τόσο εύκολο.
1: Ναι, άντε. Άντε, καλέστε.
0: 23-10-266-233, παρακαλώ.
1: Διπλές προσκλήσεις για Οντεόν Πλατεία. Να πάτε να δείτε ο Διάβολος φορούσε Πράντα.
0: Φοράει
1: Πράντα το 2.
0: Ναι.
1: Ή να δείτε τον Μάικλ Τζάκσον.
0: Έχει
1: ή
0: ωραίες ταινίες
1: γενικώς.
0: Και αυτή τη βδομάδα νομίζω βγαίνουν οι ωραίες ταινίες. Νομίζω βγαίνει το Mortal Kombat που θέλω να δω. Το 2.
1: Αυτά αρέσουν στο καλό μου. Σε μένα δεν αρέσουν αυτά.
0: Έχουμε γραμμή. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ποια φίλη είσαι?
2: Ειρήνη.
1: Γεια σου, Ειρήνη, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, ρε, εσύ, Ειρήνη.
2: Ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Πήρες να κεράσεις τίποτα στη δουλειά?
2: Τώρα πάω, έχω δικό μου μαγαζί, οπότε σκέφτομαι να πάρω γλυκάκια εκεί για τους πελάτες.
0: Μπράβο.
1: Τι ωραία, καλή δουλίτσα να έχεις. Πάμε να τραγουδήσουμε. Ευχαριστώ. Τι μαγαζί έχεις, φίλη?
2: Έχω καφέ.
0: Στον Εύωσμο.
1: Στον Εύωσμο,
2: ναι.
1: Άντε, καλές δουλειές. Πάμε να παίξουμε.
2: Να είστε καλά.
3: Τραγούδισε το. Τραγούδισε το.
1: Εγώ.
2: Εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα.
1: Έτσι. Ειρήνη, τα έκανες.
2: Τα
0: έκανα, άστα
2: να
1: πάνε. Τα τραγουδήσαμε, τα ξανατραγουδήσαμε και την πατήσαμε.
2: Άστα.
1: Μείνε στη γραμμή σου, φίλη.
2: Ευχαριστώ.

0: Αναστασία, λέω, στα Βέντο μαζί με Ήβη Αδάμου.
1: Με έχει τρελάνει.
0: Στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Με έχει τρελάνει.
0: Και η πλαγκόνα μας έχει τρελάνει με αυτές τις κορεάτικες κρέμες που έχει εκεί πέρα. Κάθε μέρα και κάτι διαφορετικό.
1: Έχουμε κολλήσει με την πλαγκόνα, γιατί έχει για ό,τι τύπο δέρματος έχεις. Και τώρα που χρειαζόμαστε κάτι δροσερό και περισσότερη φροντίδα και φρεσκάδα, έχουμε το Cleansing Oil και Foam με Pine Kika και Probiotics της K-Secret. Καθαρίζει σε βάθος τους πόρους από τον υδρότα και το αντιλιακό και διατηρεί το μικροβίωμα του δέρματος υγιές. Πλαγκόνα Skincare στη Μακρυγιάννη 40 και στο e-shop plagonaskincare.com.
0: Καταπληκτικά, θα πούμε κανένα εκδοτάκι τώρα, θέλεις?
1: Να πούμε, να, εκεί στα μπαράκια που φλερτάρουν τα αγόρια με τα κορίτσια.
0: Ναι.
1: Είναι εκεί ο τύπος, πάει σε μια κοπελιά. Γεια σου, κοπελιά. Πώς σε λένε? Έμι, λέει η κοπέλα. Α, θα βρέξει αύριο.
0: Ναι, τι να. Τέριαζε τώρα με αυτό.
1: Κοίταξε.
0: Αυτή είναι η ατάκα του.
1: Είστε φάνταστοι, ναι. Πώς να το πω.
0: Δηλαδή και Δέσποινα να έλεγε, πάλι θα έλεγε θα βρέξει αύριο. Δεν το αλλάζει. Αυτή είναι η ατάκα του, ρε.
1: Α, μάλιστα.
0: Στο ίδιο μπαρ θέλω να σου πω, αποφασίζει να πάει ο Χριστός.
1: Ναι.
0: Λέει μια μέρα στο Θεό. Πατέρα, θα κατέβω στη γη και πάλι. Τι λες, ρε παιδί μου, εκεί πέρα είναι διαφθορά τέτοια. Το να τάλω, τι να πας να κάνεις, κάτσε λίγο. Όχι, λέει, θα κατέβω. Κατεβαίνει πράγματι και πηγαίνει σε ένα μπαρ. Βρίσκει μπροστά του, εδώ στην Ελλάδα. Πάει σε ένα μπαρ, μπαίνει μέσα. Κάθεται ένα, τον βλέπει σε ένα μπαρ, όμως σε ένα τουριστικό μέρος. Πρέπει να ήταν Μύκονος τώρα εκεί, σκέψου. Τον βλέπει ένας Γερμανός, του λέει, ρε φίλε, σε βλέπω μόνος σου, έλα σε κεράσω μια μπύρα. Τον κερνάει μια μπύρα. Τον βλέπει ένας Γάλλος, του λέει, α, φίλε, μόνος εδώ, Ελλάδα, πολύ ωραία περνάμε, πάρε μια σαμπάνια. Τον βλέπει και ένας Έλληνας, ρε φίλε, μόνος εδώ, εμείς εδώ, Ελλάδα, ξένιος Δίας, α, σε κεράσω ένα τσιπουράκι έτσι ωραίο που πίνει και η Μάγδα η Ζουλίδου, λέει, να ευχαριστηθείς. Πίνει και ένα τσιπουράκι. Σηκώνω, ευχαριστημένος ο Χριστός, λέει, δες τι καλοί που είναι οι άνθρωποι. Βλέπουν ένα ξένο, τον φροντίζουν. Πάει να τους ευχαριστήσει έναν. Ένα περνάει από τον Γάλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το κέρασμα. Πρέπει να φύγω. Α, ο άλλος λέει, κατάλαβα, είσαι ο Χριστός, λέει. Πώς το κατάλαβες, λέει, με το που μ' ακούμπησες, λέει, είχα αρθριτικά, μου πέρασαν. Πάει μετά δίπλα στο Γερμανό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ξέρω εγώ, Φρέντριχ. Τον ακουμπάει. Α, είσαι ο Χριστός, λέει. Μα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς το κατάλαβες, λέει. Τι, πώς το κατάλαβα, λέει. Είχα Πάρκινσον και σταμάτησα, αλλά τρέμω. Με γιάτρεψες, ευχαριστώ πολύ. Πάει και στον Έλληνα να τον ευχαριστήσει, λέει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει, μην κάνεις καμιά χαζομάρα, λέει. Είδα και έπαθα να πάρω την αναπηρική τη σύνταξη. Τέτοιοι είμαστε.
1: Μάλιστα.

0: Ανεκδοτάρες λέει ο Τζόνι σήμερα. Δώσαμε ρεσιτάλ ερμηνεία.
1: Έτσι, ο Τζόνι γύρισε πολύ κεφάτος και του αρέσει τα ανεκδοτά μας και ανησυχώ.
0: Είδες που συγχύει τώρα όλο και πιο συχνά λέει τι ωραία που λέτε. Παλιά ήταν μια ξινούρα. Μια...
1: Μιζέρια, παιδί μου. Πήγε στην Αθήνα, άλλαξε παραστάσεις και επέστρεψε δρυμύτερος.
0: Τι θα φάμε?
1: Θα φτιάξουμε μία τυρόπιτα ολικής με
0: ωραία.
1: Τέσσερα υλικά. Έτσι πολύ εύκολη.
0: Μπράβο.
1: Πανεύκολη για να την παίρνεις στο γραφείο, ναι. Να την βάζεις το παιδάκι σου στο σχολείο. Λοιπόν, 120 γραμμάρια αλεύρι ολικής που φουσκώνει μόνο του. Τέσσερα αυγά. 180 γραμμάρια περίπου τυρί χαμηλών λιπαρών τριμμένο,
0: ναι.
1: Και 150 γάλα χαμηλών λιπαρών. Και αλάτι.
0: Τυρί φέτα, εννοείς χαμηλών λιπαρών, τι θα βάλεις δηλαδή? Ή το
1: αφού
0: κασέρι.
1: Τυρόπιτα είναι. Αλλιώς θα σε έλεγα κασερόπιτα.
0: Επειδή, ναι, στην Αθήνα το λένε το τυρί.
1: Ε, τι με νοιάζει τι κάνεις στην Αθήνα. Είμαι στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα είναι να αναρωτιόμαστε τι έχει τυρόπιτα μέσα.
0: Ναι.
1: Με σύγχυσες.
0: Δεν ξέρω λοιπόν, αυτό με τα χαμηλά λιπαρά αν υπάρχει και στη φέτα, ρε παιδί μου. Γι' αυτό.
1: Υπάρχει, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει και το λευκό.
0: Το λευκό
1: τυρί,
0: αυτό.
1: Το...
0: Α, μπράβο.
1: Τέτοιο, αλλά light.
0: Light.
1: Λοιπόν, για την τυρόπιτα ολικής προθερμαίνουμε το φούρνο σε 180. Σε ένα
0: ναι.
1: Μπολ χτυπάμε τα τέσσερα αυγά. Χτυπάμε και το γάλα, το light.
0: Ωραία.
1: Και ρίχνουμε το τυρί, το έχουμε τρίψει τη φέτα έτσι σε τρίφτη.
0: Ναι.
1: Το αλευράκι, ανακατεύουμε μέχρι να πάρουμε ένα ομοιογενές μείγμα.
0: Ωραία.
1: Μεταφέρουμε το μείγμα σε ταψάκι που έχουμε στρώσει αντικολλητικό χαρτί.
0: Ναι.
1: Και ψήνουμε για μισή ωρίτσα μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρώμα.
0: Πάπα.
1: Ξεφουρνίζουμε, την αφήνουμε πάπα. Λίγα λεπτά
0: ναι.
1: Και... την παίρνουμε μαζί μας στο σχολείο.
0: Σε τι ταψί να τη βάλουμε, δουλειά. Σε βαθύ, πόσο να μας βγει, θα μας βγει χοντρή αυτή η λεπτή, πώς τη θες?
1: Κοίταξε τώρα, αυτή επειδή δεν είναι πολύ, δηλαδή έχει μόνο 120 γραμμάρια αλεύρι.
0: Δεν θα βγει πολύ μεγάλη,
1: ναι,
0: λες,
1: είναι βέβαια ολική,
0: ναι.
1: Είναι φαρίνα.
0: Στο μικρό το ταψάκι
1: αυγά,
0: να το κάνουμε.
1: Στο μικρό το ταψάκι για να σου φουσκώσει, να σου γίνει ωραία.
0: Εντάξει.
1: Τώρα εδώ, ό,τι θέλεις βάζεις, αν θες μέσα, ξέρω εγώ, αυτό είναι η τυρόπιτα.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν θέλεις εσύ να βάλεις λίγη γαλοπούλα που το κάνει πολύ ωραίο.
0: Να βάλεις λίγη.
1: Αν θες να βάλεις.
0: Light γαλοπούλα, όπως,
1: light έτσι. Γαλοπούλα. Μα
0: ναι.
1: Η γαλοπούλα ούτως ή άλλως είναι light η
0: ναι.
1: Γαλοπούλα. Ή άμα βάλεις λίγο, ξέρω εγώ, κομμένες ελίτσες μέσα και αυτά αλλάζει. Τελείως γίνεται άλλο πράγμα.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Αν θες να την κάνεις κασερόπιτα που μου είπες,
0: ναι.
1: Τα βάλεις τριμμένα τυριά. Αλλά δεν γίνεται.
0: Δεν θα γίνει καλά.
1: Θέλει τη φέτα του.
0: Εντάξει.
1: Εδώ, ρε παιδί.
0: Εντάξει,
1: μου.
0: Okay.
1: Άντε και καλή όρεξη. Αυτό δεν είναι για τη συμπεθέρα, είναι για να το παίρνεις στο γραφείο.
0: Ναι, αλλά.
1: Τη συμπεθέρα θα τη ανοίξει φίλο.
0: Αν έρθει και το μυρίσει, ας πούμε, το κάνεις εσύ την Κυριακή που έρχεται, τι
1: να
0: θα γίνει?
1: Να σε μυρίσει λίγο, θέλει.
0: Δεν δαγκώνει η συμπεθέρα, δεν δαγκώνει.

0: Και όλοι στη disco, disco girl.
1: Την αγαπάνε.
0: Γι' αυτή μιλούν και την αποκαλούν.
1: Το κορίτσι της disco.
0: Ο Σάκης Ρουμπάς, ο οποίος είναι στα καλύτερά του τώρα, μιας που το Your Face Sounds Familiar πάει κάθε εβδομάδα και καλύτερα. Πάνω από 20% έχουν κάνει και τα τρία επεισόδια, θέλω να σου πω.
1: Σόπαρε.
0: Το μεγαλύτερο σε πρόγραμμα τηλεθέασης για το prime time της Κυριακής.
1: Διάβαζα κάπου ότι κάνουν πολλές ώρες γυρίσματα γιατί ούτε μπορεί να τα διαβάσει καλά, λέει.
0: Κακοήθειες τώρα. Δεν μπορεί να διαβάσει ένα ότο και ο Σάκης Ρουμπάς.
1: Έτσι διάβαζα, τι να σας πω.
0: Το ζηλεύουνε.
1: Ναι.
0: Κάμερον Ντιάζ, παραμένω στο εξωτερικό, ναι, από πριν. Έγινε μητέρα για τρίτη φορά στα 53 της χρόνια, σε πληροφορώ.
1: Όλες έχουμε ελπίδες.
0: Η Κάμερον,
1: δηλαδή.
0: Βεβαίως.
1: Σόπαρε.
0: Το τρίτο τους παιδί καλωσόρισαν η Κάμερον Ντιάζ και ο Μπέντζι Μαντέν. Έγιναν γονείς για τρίτη, μπράβο, φορά και ανέβασαν φυσικά ένα, έτσι, μια φωτογραφία στο Instagram. Η Κάμερον Ντιάζ την ξέρουμε από πολλές ταινίες που έχει παίξει. Άγγελοι του Τσάρλι, Βανίλα Σκάι και άλλα.
1: Κάτι τρέχει με τη Μέρι.
0: Κάτι τρέχει με την Μέρι. Το Μάρτιο του 24 το ζευγάρι είχε ανακοινώσει με παρόμοιο τρόπο και τη γέννηση του γιου τους του Cardinal.
1: Yeah.
0: Επισημένοντας τότε ότι για λόγους ασφαλείας και ιδιωτικότητας δεν θα δημοσιεύσαν φωτογραφίες των παιδιών τους. Mm-hmm. Να σου πω ότι η Ντιάζ και ο Μάντεν παντρεύτηκαν το 2015 και το πρώτο τους παιδί ήταν η Ράντιξ που γεννήθηκε το 2020. Κοντά κοντά τα παιδιά, το ένα πίσω από το άλλο. Κάθε χρόνο σχεδόν και ένα παιδί είχαν αυτοί.
1: Ναι.
0: Η Ελληνίδα Superstar που θα ανοίξει τη φετινή Eurovision.
1: Ναι.
0: Την ξέρουμε?
1: Όχι.
0: Τώρα περίμενα να σου πω αν είναι τόσο γνωστή αυτή η Ελληνίδα Superstar. Η Βίκη Λέανδρος.
1: Όχι ρε φίλε. Σοκράτη, εσύ Superstar.
0: Αυτή ήταν η ελπίδα.
1: Δεν πειράζει, τώρα Superstar.
0: Αυτή είναι η τέτοια. Η Απρέτουα που είπε το γαλλικό.
1: Ναι,
0: κατάλαβες,
1: ναι,
0: αυτή.
1: Ναι.
0: Η Βίκη Λέανδρος, ναι, ναι, θα επιστρέψει θριαμβευτικά, διαβάζω, στη σκηνή της Eurovision.
1: Σόπαρε.
0: Θα ανοίξει τον πρώτο ημιτελικό με μια νέα διασκευή του διαχρονικού L'amour bleu. Ναι. Του τραγουδιού με το οποίο συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό το 1967, σχεδόν 6 δεκαετίες μετά την πρώτη της εμφάνιση, είχε εκπροσωπήσει το Λουξεμβούργο η Βίκη Λέανδρος σε ηλικία μόλις 15 ετών.
1: Παρακαλώ πολύ.
0: Το 1972 ήταν το Après toi. Ναι. Χαρίζεται στο Λουξεμβούργο την ιστορική του,
1: βέβαια,
0: νίκη. Και η καριέρα της περιλαμβάνει πάνω από 55 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και εκατοντάδες άλμπουμ σε πολλές γλώσσες. Δηλαδή,
1: μπράβο,
0: έχει κάνει παγκόσμια, έτσι, επιτυχία.
1: Και έχει πολύ χαρακτηριστική φωνή η Βίκη Λέανδρος. Την ακούς και καταλαβαίνεις ότι είναι Βίκη Λέανδρος.
0: Άλλοι που θα εμφανιστούν, όπως στον μεγάλο τελικό για την Eurovision, ναι, που έρχεται την άλλη εβδομάδα, Αλεξάνδερ Ρίμπακ.
1: Αχ, πεθαίνω.
0: I'm
1: in love with a fairy tale.
0: Η Έρικα Βίκμαν, ο Κριστιαν Κωστόφ, η Λόρντι, ο Μαξ Μούτσκε, η Ρουσλάνα και η εκρηκτική Βέρσκα Σερντούσκα.
1: Έλα ρε εσύ, πάντως Ρουσλάνα και Λόρντι.
0: Ναι.
1: Έλα, πεθαίνω.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά εύγα στη μισή τιμή.
0: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
4: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
2: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
11: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
12: Και πάλι στο στούντιο γιατί έχουμε ντέρτι.
13: Λοιπόν, έχουμε τη Δέσποινα, είμαι 42 χρονών και έχω 3 παιδιά. Ο άντρας μου είναι σωστός πατέρας, από τότε που ήρθαν τα παιδιά βέβαια. Το αναμεταξύ μας έχει λίγο θαυτεί κάτω από πάνες, κλάματα, καυγάδες των παιδιών, παιδικές ασθένειες και ένα σωρό υποχρεώσεις. Όσο και να προσπαθήσω να βρω χρόνο για μας σαν ζευγάρι, όλο και κάτι θα προκύψει. Και όταν δεν προκύπτει, το σώμα μου δεν υποστηρίζει το πνεύμα. Είμαι κατάκοπη, χρειάζομαι ύπνο. Είμαι ένα κουρέλι σωματικά και ψυχικά που χρειάζεται ησυχία, ανάπαυση, ανάπλαση. Ο άντρας μου θέλει.
12: Θέλει.
13: Ναι. Συμμετέχω ρε παιδιά λέει, αλλά είμαι πτώμα.
12: Φιλική συμμετοχή κάνει.
13: Φιλική συμμετοχή. Πολλές φορές ναι. λέει νιώθω ότι και ακόμα το σώμα μου δεν έχει επανέλθει πλήρως από τις γένες anyway. Όταν έχεις μικρά παιδιά λέει που τρέχουν, φαγητά που καίγονται, ασκήσεις που πρέπει να λυθούν για το σχολείο, άντρα που δουλεύει ως αργά, λογαριασμούς που τρέχουν. Πού βρίσκεις ρε κορίτσια λέει διάθεση για σεξ. Τι να πω λέει τώρα. Anyway, βλέπω τον άντρα μου όταν είμαστε έξω. Λουκάρει τις άλλες γυναίκες.
12: Τι θα κάνει, θα ο πεινασμένος.
13: Τις νέες, τις ξεκούραστες, τις ανέμελες, κομψές, περιποιημένες. Ναι. Ζηλεύω, βέβαια, γιατί δεν μπορώ να είμαι έτσι. Δεν μπορώ να είμαι πια άνετη και χαλαρή και ερωτική. Ναι. Όπως οι άλλες κοπέλες που είναι ελεύθερες.
12: Λάθος.
13: Εγώ λέει, τι να πω, λέει, όλο και κάτι θα του ζητήσω. Μια αγκαρία, μια διευκόλυνση, ένα γάλα για τα παιδιά. Όταν ανοίγω το στόμα μου, λέει, είναι για να του πω κάτι που πρέπει να γίνει. Ναι. Είμαι σαν το σπαστικό αφεντικό, λέει. Νιώθω υπερκόπωση. Α, αυτή η φίλη, ρε παιδιά, φέρνει τη σπινάκι.
12: Δηλαδή, πάντα να βγει πολύ... στη σύνταξη, πες.
13: Νιώθω πολύ ευτυχισμένη με τα παιδιά μου. Η μητρότητα, λέει, βέβαια είναι 24 στα 7, δηλαδή, οκ. Okay.
12: Ναι.
13: Αλλιώς λέει ότι και είναι διαχειρίσιμη, απαιτεί οικονομικά ψηλό budget με 3 παιδιά. Οπότε δεν μπορώ να καθίσω στο σπίτι, έτσι.
12: Ναι.
13: Οπότε λέει. Κάπου μου κακοφαίνεται όταν βλέπω τα κορίτσια εκεί. Και απ' την άλλη λέω, γιατί μας κακοφαίνεται όταν οι γυναίκες θέλουν να είναι οικονομικά ανεξάρτητες. Και τώρα εγώ δεν κατάλαβα τι έγινε.
12: Τι θέλει τώρα αυτή να...
13: Τι θες βρε Δεσποινάκη.
12: Κάπως την είδε νομίζω περίεργα.
13: πώς να συντηρηθεί η οικογένεια, σπίτι και αγάπη, λέει, ναι, μέσα σε όλα αυτά. Εντάξει, είναι δύσκολο. Αλλά θα βρείτε και τις ώρες σας.
12: Δεν γίνεται.
13: Και πρέπει και σαν ζευγάρι να κάνετε κάποια πράγματα. Ναι. Κάποια στιγμή αφήστε κάπου τα παιδιά και πάτε οι δυο σας.
12: Ναι.
13: Μία διανυκτέρευση. Δεν σου είπα εγώ τώρα να λείψεις μια εβδομάδα χωρίς τα παιδιά. Αλλά είναι δύσκολο με τρία παιδιά μέσα στο σπίτι. Εμείς ένα έχουμε και ζοριζόμαστε. Με τρία παιδιά, και άμα είναι και διαφορετικές ηλικίες.
12: Ναι.
13: Φαντάζεσαι τώρα τι έχει να γίνει. Προφανώς, αγαπημένη μου Δέσποινα, πολλές γυναίκες έξω ζουν αυτό. Πολλά ζευγάρια, βασικά, να μην το πω γυναίκες.
12: Ναι.
13: Και είναι λογικό λίγο να αισθάνεσαι και άσχημα. Μόλις λίγο μεγαλώσει τα παιδιά, πάλι θα βρεις τον εαυτό σου.
12: Ναι, όμως πρέπει να το δει, διότι και ο σύζυγος έχει και αυτό τις ανάγκες του σε αυτό το κομμάτι, έτσι.
13: Και όσο για την περιποίηση που λες και αυτά,
12: ναι,
13: μπορείς να σηκώνεσαι μισή ώρα πιο νωρίς και να περιποιήσει τον εαυτό σου. Δεν είναι ωραίο και οι άντρες μας να μας βλέπουν συνέχεια με ένα κλάμπερ, ναι, στο κεφάλι και άλλουστες και περιποίητες. Δηλαδή είμαστε και γυναίκες, ρε κορίτσια.
12: Και η δικαιολογία δεν προλαβαίνω. Όλα τα προλαβαίνεις αν βγάλεις και ένα πρόγραμμα ίσως στη ζωή σου. Μην είσαι, πες σήμερα θα αφιερώσω χρόνο στον εαυτό μου.
13: Είμαστε λοκομόντο, δεν προλαβαίνω, δεν
12: όχι,
13: προλαβαίνω.
12: Μπορούμε να τα προλάβουμε όλα με πρόγραμμα.
13: Άντε κορίτσια, λίγο πάρτε τα πάνω σας.

0: Καρδάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μπαίνουμε εσείς στο τέταρτο 60 λεπτό της Τρίτης. Καλημέρα σας και πάλι.
2: Καλημέρα, η ώρα πήγε 10. Άντε μια ώρα και σχολάμε.
1: Τίποτα, πάει αυτή η ώρα, είναι τελευταία. Να, έτσι,
2: nothing, nothing. Λοιπόν, τι γίνεται στους δρόμους? Λίγο χαλαρώσαμε, μάλλον φτάσατε στις δουλειές σας από ό,τι βλέπω. Λίγη κινησούλα έχει ο περιφερειακός, λίγα πραγματάκια στην Τσιμισκή, λίγα στην Προφήτη Ηλία και λίγα στη Μάρκου Μπότσαρη. Αυτά.
1: Εντάξει, καλά, καλυτέρεψαν δηλαδή τα.
2: Πολύ,
1: πράγματα.
2: Πολύ, γιατί πριν γινόταν πολύ χαμός. 693-693-1003 για να μας στείλετε καλημέρες και γενικώς τι κάνετε και πώς την παλεύετε.
1: Στην επικαιρότητα της πόλης, βίαιο επεισόδιο με θύμα 14χρονη στην πλατεία Ευόσμου Θεσσαλονίκης. Κορίτσι 14 ετών δέχτηκε επίθεση από ανήλικη και άλλα άτομα στην πλατεία εκεί του Ευόσμου το απόγευμα της Κυριακής. Η 15χρονη φερόμενος δράστηδα συνελήφθη, καθώς αφαίρεται να άσκησε βία σε βάρος της 14χρονης, χωρίς ευτυχώς να της προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Επιπλέον, οι δράστες της αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο που είχε μαζί της. Καταλαβαίνετε.
2: Ρε παιδιά, λίγο. Αλήθεια σας το λέω. Όλα ξεκινάνε από το σπίτι. Ψάχνουμε τι κάνει η πολιτεία. Εμείς, σαν γονείς, τι κάνουμε? Δηλαδή, το παιδί φεύγει από το σπίτι, δεν αναρωτιόμαστε. Ή γυρίζει με ένα καινούριο κινητό στο σπίτι. Δεν αναρωτιόμαστε πού το βρήκε.
1: Και τα παιδιά θα πρέπει και αυτά να μιλάνε, έτσι, να μην κρατάνε μυστικά τέτοιου είδους πράγματα.
2: Εννοείται, να μιλάτε, να έρθουμε να δώσουμε τις φάπες μας.
1: Καλημερίζουμε τη φίλη Βαλεντίνα. Θα ήθελα μια αφιέρωση στις αγαπημένες μου φίλες που λιώνουν στο γραφείο αυτή την ώρα.
2: Ω, λιώνει το κορμί.
1: Η Βαλεντίνα έχει ρεπό και τις σκέφτεται να έχουν μια υπέροχη μέρα. Θα τους αφιερώσουμε τον Χρήστο Μάστορα να χαλαρώσουν εκεί στο γραφείο με την Μαργαρίτα.
2: Πόσες φορές θα την αφιερώσουμε τη Μαργαρίτα σήμερα?
1: Να αφιερώσουμε
2: δηλαδή
1: και πιο πριν.
2: Να αφιερώσουμε και στην κοπέλα που είχε γενέθλια.
1: Μια εκπομπή τη βγάλαμε με Μαργαρίτα και Χρήστο Μάστορα. Να σε καλά, ρε Χρήστο. Αφού είναι Μάστορα στις αφιερώσεις ο Χρήστος. Σε παρακαλώ.

0: Μη μιλάς και Αναστασία στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μίλα μου, ναι, μίλα μου.
0: Ο φίλος Ιχολύπτης θέλω να σου πω, δεν μας έχει βάλει τραγούδι. Το άφησα 5 χθες, δεν μας έβαλε κανένα.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Οπότε το δεύτερο εισιτήριο ντεών λέω να το δώσουμε στο Viber σήμερα, μέχρι να οργανωθεί λίγο έξω η κατάσταση.
1: Ωραία. 693-693-1003. Στείλτε στο Viber σινεμά και ενώ. Και το ονοματεπώνυμό σας για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το Οντεόν Πλατεία.
0: Οπότε θες να βάλω και καμιά κρεμούλα τώρα από την Μπλαγκόνα, έτσι να συντηρηθούμε, μιας που έχουμε χρόνο και δεν θα παίξουμε το παιχνιδάκι μας.
1: Ρε παιδί μου, βεβαίως. Και να σας πω κάτι. Όπως ετοιμάζετε το σπίτι, εδώ οι φίλοι που λέει κουράζομαι αυτά, πρέπει να προετοιμάσουμε και τον εαυτό μας. Το Μπλαγκόνα προτείνει το Double Cleansing Ritual της Κορέας για να διώξουμε κάθε ίχνος κούρασης. Step 1, Cleansing Oil για βαθύ καθαρισμό. Step 2, Foam Cleanser για φρεσκάδα. Self-care, αφιέρωσε 10 λεπτά κάθε βράδυ στον εαυτό σου. Σου αξίζει. Πλαγκόνα Skincare στη Μακρυγιάννη 40 και στο e-shop plagonaskincare.com.
0: Καταπληκτικά. Α,
1: να το. Κάνεις καμιά καλημέρα.
0: Περίμενε. Βρέθηκε και εδώ το τραγούδι. Δεν πειράζει, αύριο θα παίξουμε με αυτό. Τι να κάνουμε για το
1: τι
0: τραγούδι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Έχουμε ένα μήνυμα. Βασικά, περίμενα, ναι, παραλίγο πριν το ξεχάσω, από την φίλη μας την Βαλεντίνα. Όχι, τα στείλαμε τα χαιρετίσματα. Για τον Ντέρτη είχε στείλει κάποια, ναι, αλλά έχει χαθεί. Αφού άντρας ακόμα την κυνηγάει, είναι καλά. Λέει, σ' όλα όμως υπάρχει νόμος. Στα μάτια, όχι όμως.
1: Α, τα είπαμε αυτά, παιδιά. Ναι. Αυτή εδώ η εκπομπή έχει επενεχοποιήσει το μάτι. Απαγορεύει το χέρι και την σαρκική επαφή.
0: Ο Σπύρος λέει να κάνει ζουζουνιές που και που και θα σηκωθούν όλα τα αισθήματα.
1: Ρε, ο άλλος δεν έχει θέμα.
0: Μια μέρα με τα εσόρουχα. Ναι, να το κάνει.
1: Κοίταξε,
0: να
1: το θέμα είναι ότι του αλληλού τα αισθήματα όρθια, ναι, είναι. Αυτήν είχε δεν είναι.
0: Αυτήν είναι λίγο. Ναι. Έχει δηλαδή, τις κλειστές της.
1: Ο άλλος είπε ότι, ναι, αυτό. Και η κοπέλα λέει συμμετέχω.
0: Κάνει μια φιλική συμμετοχή, εντάξει.
1: Παιδιά, τι να κάνουμε. Όταν έχεις μικρά παιδιά και πόσο, ναι, μάλλον τρία, γίνεται ένας χαμός με στο σπίτι για να προλάβεις όλα. Ξυπνάς το πρωί, να κάνεις τα λεντζμποξάκια τους, να τους ετοιμάσεις τα ρούχα τους, να πας στο σχολείο, να γυρίσουν, να τα πας στο αθλητισμό, να τα πας στο φροντιστήριο, ναι, αγγλικά. Πόπο, παιδιά, κουράστηκα.
0: Θεωρώ ότι αν κάνει μια καλύτερη οργάνωση του χρόνου της, κάπου θα το χωρέσει και αυτό.
1: Πού είναι και η φίλη μου που έχει πέντε παιδιά, τι να πει η φίλη μου που δεν διαμαρτύρεται, δηλαδή.
0: Κι άλλες έχουν δέκα, δηλαδή. Πώς τα κάνουν, ναι, τα δέκα παιδιά κάπως γίνονται.
1: Και τα τρία κάπως γίνονται, φίλοι μου. Τα έκανε τα τρία και τώρα μόκο.
0: Και τώρα δεν έχει άλλο. Δεν χρειάζεται να μείνει πάλι
1: έτσι. Άντε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Θοδωρή Φέρη πάλι στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ήρθε ο Ηχολήπτη με σκυμμένο το κεφάλι. Μα ζητούσε συγγνώμη εδώ πέρα μέσα. Έλεγε συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω, μη με διώξετε.
1: Ναι, ναι.
0: Θα δώσουμε τόπο στην οργή και θα τον συγχωρήσουμε, λέω ο Μάγδα.
1: Τώρα θα μπει μέσα και θα σε κάνει καλά.
0: Πάμε στα ζωδιάκια.
1: Πάμε και να ξεκινήσουμε με του κρυού. Λιοντάρινο Ηχολήπτη μα, θα δούμε το ζωδιό του σε λίγο. Κρυό, κέρδη από δουλειέ, θα έχετε μεγάλα ωφέλη από ένα ταξίδι. Οτιδήποτε έχει σχέση με την ψυχή θα σα απασχολήσει σήμερα. Οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι ξένων γλωσσών και οι αρχαιολόγοι ευνοούνται.
0: Άντε, μπράβο. Στον Ταύρο, μια συνεργασία που μπορεί να κυνηγάτε καιρό τώρα θα σας φέρει αρκετά κέρδη. Χρειάζεται όμως σωστή και δίκαιη συμπεριφορά και όχι μυστικές σκέψεις για τους συνεργάτες σας. Η ίδρυγα δεν θα σας βγει σε καλό. Πάθος και ένταση στις σχέσεις.
1: Για τους διδύμους, παρουσιάζεται άστατη συμπεριφορά προς τη σχέση σας και υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Κάποιο άλλο πρόσωπο έχει έρθει στη ζωή σας και σας απασχολεί ερωτικά και κατά ένα περίεργο τρόπο η τύχη σας συνδέεται μαζί του.
0: Στον καρκίνο, ενώ είστε σε θέση να φέρετε εις πέρας οτιδήποτε και αν σας ανατεθεί, έχετε μια αναβλητικότητα που σας κρατάει πίσω. Βιώνετε επίσης έντονο άγχος και αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στην υγεία σας με προβλήματα κυρίως ψυχοσωματικής προέλευσης.
1: Για τα λιοντάρια, θερμή σε ζητήματα αισθηματικά, γιατί βάζετε πολύ συνέστημα. Ρομαντική, αγαπησιάριδες, αλλά ασταθείς. Δεν μπορείτε να πειθαρχήσετε στις απαιτήσεις μια σταθερή σχέση και να ζητάτε το εφήμερο.
0: Να είναι ασταθείς. Δεν μπορεί να πειθαρχήσει ο Ηχολήπτης στις απαιτήσεις της εκπομπής. Στον Παρθένο, ενδιαφέρον για την οικογενειακή ζωή και ό,τι αφορά την οικογένεια. Θα βοηθηθείτε σήμερα οικονομικά από κάπου που δεν το περιμένατε με τίποτα.
1: Ο ζυγός, στις επικοινωνίες θα παίξουν ρόλο σήμερα, τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά σας. Το διαδίκτυο και γενικά οι επικοινωνίες μέσω τεχνολογίας στο Zenith.
0: Σκορπιοί, μπορεί να σας τρομάξει μια διακύμανση στα οικονομικά που ωστόσο οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες και όχι σε δικά σας λάθη. Θα μπορέσετε όμως να αποκαταστήσετε γρήγορα τη ζημιά και να σταθεροποιηθείτε στην οικονομική σας κατάσταση.
1: Για τους τοξότες, η προσωπική σας ικανότητα και αξία θα φέρουν την αναγνώριση και την επιτυχία. Η προσωπική σας γοητεία θα είναι υποβλητική και θα φέρει κοντά σας ανθρώπους που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ολοκλήρωση των σχεδίων σας.
0: Στον εγώ καιρό, ο ψυχισμός σας καμπανεβάζει σε τέτοιο βαθμό ώστε να δημιουργούνται προστριβές με τους φίλους και τους συνεργάτες. Οι γυναίκες σας σχολιάζουν και μπορεί κάποιες από αυτές να αποκαλύψουν κάποια μυστικά σας, να είστε προσεκτικοί.
1: Υδροχόοι, αν καταφέρετε να αποκτήσετε τον έλεγχο των αισθήσεών σας, θα γίνετε τέλειοι κριτές της προσωπικότητας και του χαρακτήρα των άλλων. Καλλιεργήστε αυτή την ικανότητα και θα είστε το πιο αγαπητό πρόσωπο ανάμεσα στους φίλους και τους γνωστούς.
0: Ιχθύς, αν ασχολείστε με τα κοινά, την πολιτική, το εμπόριο, την εκπαίδευση και τη συγγραφή, τότε σήμερα θα απολαύσετε μεγάλη επαγγελματική εύνοια και επιτυχία. Για όλους τους εκπροσώπους του ζωδίου όμως υπάρχει αναγνώριση και επιτυχία.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου, πάντα καλή στους λογαριασμούς της εδώ στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τι ωραίο, μ' αρέσει.
0: Και αφήνει και tips, θέλω να σου πω.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αποκλειστικό τώρα αυτό, θα το μάθεις από μένα. Μάριος Καπότσης,
1: ναι.
0: Εμφάνιση της Ελευθερίας Κοντογιώργη στο τελευταίο του αγώνα. Η νέα του σχέση, θέλω
1: για
0: να σου
1: πω. Θα σας πω.
0: Δεν ήθελα να το μάθεις από μένα, αλλά ο Μάριος Καπότσης έχει προχωρήσει.
1: Έλα ρε παιδιά.
0: Οι δυο τους στο τελευταίο διάστημα έχουν απασχολήσει τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς ρεπορτάζ τους θέλουν να είναι ζευγάρι τους τελευταίους μήνες, περίπου ένα χρόνο μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του Πολίστα με την Κόνη Μεταξά.
1: Αυτή ήταν η γυναίκα του Κωνσταντίνου Καβαλά, εκείνος που έπαιζε στο.
0: Πού? Ηθοποιός.
1: Ναι, ναι, αυτό που έβλεπα.
0: Χωρισμένη είναι και αυτή.
1: Ναι, προφανώς.
0: Μέχρι στιγμής, λέει, κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει τα δημοσιεύματα, καθώς θέλουν να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή. Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η ηθοποιός κλήθηκε να απαντήσει για τα όσα ακούγονται. Είπε: δεν είναι η στιγμή να συζητήσω για το δημοσίευμα. Υπάρχει και ένα παιδάκι στη μέση. Θα ήθελα να το σεβαστούμε, αλλά και τον χώρο της δουλειάς μου. Έτσι, έχει και παιδί.
1: Τον Καπότσι, Καπότσι, το πλήγωσε το κορίτσι.
0: Πού έπαιζε αυτή, σε ποια σειρά έπαιζε, δεν την ξέρω.
1: Αυτή δεν την ξέρω, το ήξερα τον
0: Hotel,
1: άντρα τη.
0: Δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω.
1: Το βλέπω το Grand Hotel, εκτός άμα είναι τελείως αλλιώς, γιατί εκεί ξέρεις τις έχουν πιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, μπορεί,
1: οπότε
0: δεν είμαι
1: μπορεί
0: σίγουρος.
1: Να είναι και να μην την ξέρω εγώ, okay. Τι να πω.
0: Met Gala είχαμε 2026, χαμός στο Red Carpet, το μεγαλύτερο fashion event του πλανήτη. Και αν πέρασαν, πάρα πολύ ωραίες εμφανίσεις και κάποιες πιο εκκεντρικές.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, η Katy Perry είχε βάλει μια μάσκα, σαν αυτές που φοράνε οι ξυφομάχοι, και την ανοιγόκλεινε έτσι. Άνοιγε κλείς. Μια άλλη είχε φορτώσει μια άλλη κούκλα από εδώ πίσω από την πλάτη της και προχωρούσε.
1: Το έχουν παρακάνει λίγο με αυτά. Πλέον δεν έχουμε μόδα, πλέον ναι. Απλά πάμε.
0: Για να προκαλέσουμε.
1: Ναι, να μας βγάλουν στα τέτοια που θα μας βγάλουν ούτως ή άλλως.
0: Γενικά είχε πολλές κεντρικές εμφανίσεις και κάποιες εντάξει, πιο χαλαρές. Ο Σαμ Σμιθ, ας πούμε, εντυπωσιακά με τουαλέτα πήγε σκέψη και έκανε τα χέρια έτσι και αυτά.
1: Ο
0: Σαμ Σμιθ.
1: Τι τουαλέτα, πεσέ.
0: Τουαλέτα, όχι, ρε παιδί μου, γυναικεία, φόρεμα. Πώς να σου το πω. Φαντάζεσαι.
1: Ας το καλό.
0: Με τη λεκάνη στο κεφάλι πήγε.
1: Μια μελέτη πήγε με την κούκλα. Λέω, πήρε και αυτό τη λεκάνη και πήγε.
0: Ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Έχεις δίκιο σε αυτό που το λες. Έχεις δίκιο.
1: Εσύ το νόημα θα ήταν, σα έχω χεσμένο.
0: Αυτό. Και να, ορίστε και η απόδειξη. Η τουαλέτα και θα έχει άλλα καζανάκια από πάνω αυτά τα παλιά με το σύρμα, ξέρεις που τραβούσαν.
1: Στην ταβέρνα που πήγαμε την Παρασκευή έχει τέτοιο.
0: Τέτοιο είχε.
1: Το ψάχνα από εδώ, το ψάχνα από εκεί. Λέω αυτόματο είναι και μετά είδα.
0: Κάποιες ήταν λίγο και ξέρεις πιο προκλητικές, φαινόταν λίγο το από μέσα τους και το άλλο τους. Γενικά πάρα πολύ διάσημοι. Ψάξτε να δείτε φωτογραφίες.
1: Αφήστε και κάτι για τη φαντασία μας.
0: Ναι, αφήστε κάτι και για το γαμπρό.

0: Καλημέρα, είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απών.
3: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
4: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: Απόψε θέλω στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ψάχνουμε τα ταξίδια μας τώρα.
0: Διότι θέλουμε και εμείς, τι να κάνουμε, να μην θέλουμε.
1: Δεν σου είπα και δεν το πες κι εσύ. Στην Emily in Paris ψάχνουν Ελληνίδες να παίξουν τις φίλες της στη Μύκονο.
0: Για πες.
1: Οπότε μην χάσει αυτή την ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να δηλώσω με φόντο το Αιγαίο.
0: Γιατί να μην κάνεις μια φιλενάδα της εσύ.
1: Κοίταξε, εγώ θα ήμουν η καλή φιλενάδα που θα της έλεγα και τον καφέ. Κατάλαβες, θέλει και μια τέτοια. Τώρα μην έρθουν εδώ και μας βγάλουν τίποτα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βρουν εμένα που θα πηγαίνω με το τάπερ. Τα πηγαίνω εκεί τα ντολμαδάκια.
0: Σωστό.
1: Τη σπανακόπιτα.
0: Έμιλι, τη ζακέτα σου να πάρεις. Πού πας, κορίτσι μου.
1: Ακριβώς. Οπότε λοιπόν λέει εδώ ότι θα περιλαμβάνουν γυρίσματα σε Μύκονο, Σαντορίνη, Πετράλωνα. Και...
0: Είδες εχθές αυτό που διάβασα. Εγώ έλεγε μόνο για Μύκονο. Να όμως.
1: Έτσι
0: και
1: λέει
0: άλλα
1: εδώ.
0: Μέρη.
1: Τώρα
0: μπράβο.
1: Τι να σας πω. Ναι. Και κάπου λέει εδώ ότι.
0: Ψάχνουν τις φίλες.
1: Ψάχνουν τις φίλες της. Χρειάζονται απλά πράγματα. Να είναι όμορφες φινετσάτες, γοητευτικές με έντονη παρουσία. Η αμοιβή φτάνει τα 1000 ευρώ για τη συμμετοχή.
0: Τίποτα.
1: Κοίταξε όμως, θα έχεις παίξει το Emily in Paris.
0: Ναι, εννοώ ότι μια χαρά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για τον κόπο που θα κάνεις.
1: Για όποια κορίτσια ενδιαφέρονται, ψάξτε λίγο γιατί έχει τέτοιο να πάρετε μέρος. Anyway, λοιπόν, Ιουλία Καλυμάνη. Με ξόδεψες.
0: Πω.
1: Με ξόδεψες. Το viral σύνθημα που έγινε ήδη, τι να πω, τραγούδι.
0: Ξοδεύτηκε.
1: Το χρησιμοποιούν στα social media και το έχουν κάνει trend. Με ξόδεψες. Είναι του Μιχάλη Τουρατζίδη και της Ρενέ Στυλιαρά. Η Ρενέ.
0: Η Ρενέ που γράφει σκέτο, ναι. Ρενέ, ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε με ξόδεψες. Τράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
0: Τράβα.
1: Χάσω από τα μάτια μου.
0: Πρόσεχε πώς μιλάς τώρα. Δηλαδή, εντάξει, Ιουλία.
1: Ήσουν είσαι και θα σε πληγεί. Την ψυχή μου πατάς και δεν τρέπεσαι.
0: Ναι, έχει τα δίκια της, αλλά δεν μιλάει και ωραία νομίζω.
1: Τράβα από εκεί.
0: Τι τράβα. Σε παρακαλώ.
1: Κατερίνα, τα παράπονά μου. Είναι ερωτική μπαλάντα που ήδη ξεχωρίζει.
0: Λιαλιού.
1: Κατερίνα Κακοσέου.
0: Ακακοσέου.
1: Κατερίνα Σκέτο. Μετά το χημεία, το ακούστε τι μου λέει. Η Κατερίνα επιστρέφει με το παράπονο. Πολύ ωραίο εξώφυλλο έχει. Φοράει ένα ωραίο έτσι bomber jacket δερμάτινο. Ένα τραγούδι που έχει γράψει στίχους ο Απόστολος Μπούρας και μουσική ο Γρηγόρης Βαξαβενέλης. Και έχει και πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει. Έτσι έχει μάθει.
0: Γι' αυτό είναι η απάντηση στο τράβα. Έτσι έχει μάθει.
1: Έτσι. Συνθέτης Πέτρος Ιακωβίδης. Στίχη Βίκη Γεροθόδωρου. Φοράει και την τυράντα του.
0: Ναι.
1: Φοράει ωραία μανικετόκουμπα. Παιδιά μου αρέσουν οι άντρες το πουκάμισο. Όταν φοράει μανικετόκουμπα, τέλος.
0: Είναι κύριοι.
1: Πολύ ωραίο εξώφυλλο. Φοράει έτσι και. Ωραίος. Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι.
1: Θα σου καλέσω ένα ταξί με πληρωμένη διαδρομή για να φύγεις.
0: Βρε, τράβα.
1: Κυμπάρης ο Πέτρος, κυμπάρης.

0: Τι τραγουδάρα, λέει η Μαρίνα, έβγαλε πάλι Άννα Βύση.
1: Άστο, παιδιά, κάθε καλοκαίρι δηλαδή μας βγάζει και τη χιτάρα του καλοκαιριού ή τι πάρα.
0: Καλημέρα, Μαρνάκη, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Πάλι Άννα Βύση έβγαλε hit.
1: Βασικά πάλι ο Νίκος Καρβέλας έγραψε το hit για να δίνουμε τα εύσημα στους δημιουργούς, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και αυτοί οι δύο είναι ένα άχαστο ζευγάρι.
0: Και κάπως έτσι και εμείς οι άχαστοι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής.
1: Και αύριο, αν θέλετε να είστε άχαστοι κι εσείς, 7 η ώρα το πρωί να συντονιστείτε για να σας πάει καλά έτσι η μέρα, αλλιώς εμείς δεν φταίμε.
0: Γιατί όποιος ακούει πρωινά Καρντάσια δεν χάνει.
1: Και γιατί το πρωινό πουλί πιάνει το σπίρι.
0: Τελευταία εβδομάδα με το πουλί έχεις πάθει μια τέτοια δηλαδή. Άστο το ρημάδι.
1: Το πουλί και το σπίρι, όχι γενικά με το πουλί.
0: Ναι, πιο εντάξει πουλί όμως. Το χελιδόνι, το περιστέρι, γενικά το πουλί.
1: Ναι, το πουλί γενικώς.
0: Σαν είδος.
1: Ό,τι είναι, μάλιστα, ό,τι υπάρχει σε πουλί, ναι, να είναι πρωινό, παιδιά, γιατί το βράδυ πέφτει διάθεση.
0: Είναι πουλί, πεις εσύ. Αυτά για σήμερα. Αύριο ακριβώς στις 7 θα είμαστε εδώ. Δεν θα σας αφήσουμε έτσι χωρίς παρέα στον τραζίστορ 100,3. Έρχεται ακριβώς στις 11 η Αντιγόνη μέχρι και τις 2, εντάξει.
1: Όλε! Άντε, γεια σας, τώρα έχουμε και δουλειές.
0: Καλημέρα.
2: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
6: Και ας σε λένε Τάκη.
8: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Λαγκώνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
9: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
13: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Στην οικογένειά μας έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις στο φαγητό. Για παράδειγμα σήμερα, εγώ θα φάω ομελέτα με φέτα αρβανίτη. Ο Κωστής ζυμαρικά.
16: Με φέτα αρβανίτη.
15: Η Λένα κοτόπουλο φιλέτο.
16: Με φέτα αρβανίτη παρακαλώ.
15: Και ο Γιώργος.
17: Δεν πειράζει ό,τι μείνει παιδιά. Αρκεί να έχει φέτα αρβανίτη. Φτιάχνετε και τρώγεται με αγάπη.
15: Φέτα αρβανίτη.
18: Η δική μας γεύση.
19: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Το βάλε! Το βάλε!
21: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
20: τρίποντο! Πεχταρά μου!
1: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
21: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα στο παρεάκι μου, τι κάνετε, πώς είστε, πού σας πετυχαίνω, πώς πάνε τα κέφια. Εύχομαι να πάνε σούπερ, γιατί εδώ θα είμαστε μαζί παρέα μέχρι και τις 2 για να φτιάξω τη διάθεση σε σένα που μπορεί ακόμα να μην είναι και τέλεια. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, μαζί λοιπόν για τις επόμενες 3 ώρες εδώ στο τρανζίστορ 100,3. Εννοείται πάντα με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα, με όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο σου φέρνω Ανδρομάχη, Αναβίση, Κόντρα από το παρελθόν. Τώρα όμως θα ξεκινήσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο, όπου και αν πας, και φυσικά εδώ θέλω να μείνεις συντονισμένος, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν πας.

Σούσουρο. Εδώ είναι η Ανδρομάχη και την απολαύσαμε μόλις τώρα μαζί στον τρανζίστορ σου 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Με τη διάθεσή μας υπέροχη, χαμογελάμε. Ο καιρός ηλιόλουστος τρομερός. Θα σας πω περισσότερα βέβαια γι' αυτόν αργότερα. Είμαστε πρωινό Τρίτης, 5 του Μάη. Εγώ για κάποιο λόγο πιστεύω ότι εδώ και τρεις μέρες έχουμε 5 Μαΐου. Επομένως σήμερα που το βλέπω λέω πάλι 5 Μαΐου. Έχουμε, δεν ξέρω, δεν έχω συντονιστεί με το χωροχρόνο ακόμα. Θα το βρω όμως. Φύγαμε Γιαννίνο και Ζώζεφιν. Τι κάνεις αμέσως τώρα. Τι κάνεις.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Οφείλω να τα παραδεχτώ. Τα έχουμε κάνει τα μεθύσια μας με Ηλία Καμπακάκη στο παρελθόν. Η αλήθεια είναι αυτή. Τον ακούσαμε μόλις τώρα παλιοπράγματα στον τρανζίστορα 100,3. Μας θύμισε τις παλιές εποχές. Αλλά επιστρέφω τώρα στο παρόν για να σου πω ότι σήμερα ο καιρός πραγματικά θα τα δώσει όλα. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία, θα φτάσουμε μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ενώ από εβδομάδα προβλέπονται και 30. Βέβαια δεν λέω από τώρα πολλά. Κρατάω μικρό καλάθι, θα το δούμε πώς θα πάει μέρα με τη μέρα. Σήμερα πάντως ούτε σύννεφο στον ουρανό, ούτε για δείγμα. Ο καιρός θα είναι απίστευτος. Παιδιά, το μοναδικό πράγμα που δεν μπορώ να διαχειριστώ ακόμα και νιώθω ότι, ξέρετε, έτσι μου κρατάει, ρε παιδί μου, ενέργεια μέχρι το τελευταίο λεπτό της ημέρας, είναι ότι αργεί να νυχτώσει. Μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά νιώθω ότι οι ώρες είναι τόσες πολλές που πρέπει να κάνω κάτι και που στην ουσία δεν νιώθω παραγωγική όλες αυτές τις ώρες. Δεν ξέρω τι γίνεται. Νομίζω ότι είχα συνηθίσει να νυχτώνει νωρίς. Anyway.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Φανάτικη αγαπημένη, αναβίση και εξαίρεση στον τρανζίστορ 100,3 και εδώ είμαι εγώ για να σου υπενθυμίσω και να σου πω μάλλον για αρχή πως σήμερα γιορτάζει η ειρήνη εκεί έξω, 5 του Μάη, και έρχομαι να σου υπενθυμίσω πως όταν δεις κάποια ειρήνη μπροστά σου μην το θυμάσαι όλη τη μέρα και το ξεχάσεις εκείνη τη στιγμή, γιατί εγώ σήμερα κλασικά αυτό έπαθα, έφτασα στο γραφείο, γιορτάζει η ειρήνη Κακούρη, το σκεφτόμουν από το πρωί ότι γιορτάζει το ειρηνάκι, μόλις φτάσω να της πω χρόνια πολλά, ήρθα, την κοίταξα, είπαμε τα νέα μας, είπαμε τα άλλα μας, είπαμε τα αυτά μας, έφτασε τελικά μια άλλη συνάδελφος, της ευχήθηκε και τότε εγώ θυμήθηκα τι έπρεπε να κάνω από το πρωί. Να ευχηθώ για μια ρημαδογιορτή. Το είχαμε, το ξεχάσαμε. Επομένως, να ξέρεις, γιορτάζει η ειρήνη σήμερα. Στο λέω για να είμαι εγώ εδώ για εσένα που δεν θυμάσαι. Σε λίγο σου φέρνω χάρη σε Αλεξίου Χριστομάστορα, Νίκος Οικονομόπουλος τώρα, Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: τραγούδι. Πώς μας ταξιδεύουν έτσι κάθε φορά. Χάρης Αλεξίου, Χρήστος Μάστορας, εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Στέλνω την αγάπη μου κατευθείαν στο Θοδωρή, στην Αθηνά, στον Κώστα, που ήταν και οι πρώτες καλημέρες της ημέρας. Επικοινωνούμε καθημερινά στο Viber 693-693-1003. Και τώρα άκουμε προσεκτικά, γιατί ακολουθεί μήνυμα από εμένα προς εσένα, εντελώς προσωπικό. Λοιπόν, παιδιά, κλείστε το ραντεβού σας για το ετήσιο check-up σας. Το λέω γιατί εγώ πήγα σήμερα το πρωί. Το έβαζα στην άκρη για πάρα πολύ καιρό. Είχα κοντά έτσι ένα εξάμηνο που το ανέβαλα, αλλά δεν πήγαινε άλλο. Λοιπόν, να τις κάνετε τις εξετάσεις σας και οι γυναίκες να κάνετε έτσι για τις εξειδικευμένες που κάνουμε μία φορά το χρόνο. Έγινε και αυτό το check στη λίστα, την ημερήσια. Τώρα θα μου πεις too much info. Όχι, αγάπη, δεν υπάρχει υπερβολική πληροφόρηση για τις εξετάσεις. Να βγείτε να τις κάνετε, να κανονίσετε τα ραντεβού σας. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, η φιλενάδα σας, το καθιερωμένο σας το ραντεβού, να σας θυμίζω τα σημαντικά. Θέλω φυσικά να μείνετε εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Σε πάω σε ένα σύντομο, πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με ακόμα περισσότερα. Και συγκεκριμένα σου έχω Θοδωρή Φέρη, Μιχάλη Χατζηγιάννη, Δέσποινα Βανδύ, αρκεί φυσικά να μείνεις εδώ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Έρευνα σήμερα έχει το πρόγραμμα που αποδεικνύει το πόσο θα ζήσεις.
3: Μιλάμε. Άμα πρέπει να κάνω σεξ κάθε μέρα για να ζήσω, έχω πεθάνει και δεν το ξέρω.
2: Μπορείς λοιπόν να καθίσεις στο πάτωμα και να σηκωθείς ξανά χωρίς να στηριχθείς στα χέρια και στα γόνατα ή σε κάποιο έπιπλο.
3: Θα σου έδειχνα ότι μπορώ να το κάνω, αλλά η μοκέτα μας δεν προβλέπεται.
2: Τι έχει μοκέτα?
3: Τι δεν έχει, μπορώ να σου πω.
2: Η μοκέτα θα έρθει η αρχαιολογία.
3: Τι δεν έχει, μπορώ να το βρω, τι έχει.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε, τι ε!
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
9: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Μεσχάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
14: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
15: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, Ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μακβελ κάνει τη διαφορά. Μακβελ μακαρόνια. Μακβελ. Τώρα μιλάει η γεύση. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρωινό τριτούλα 5 του Μάη και στέλνω την καλημέρα μου σε όλους. Ενώ αν συντονίστηκες τώρα, καλώς όρισες εδώ στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου πάντα στον τρανζίστορ 100,3. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 2 για ακόμη 120 λεπτά εδώ με το σουδάκι μας, με την επικοινωνία μας και τις επιτυχίες οι οποίες παίζουν ασταμάτητα. Σε λίγο έχουμε Πέτρο Ιακωβίδη και τη Γαρμπή. Τώρα όμως, Ελευθερία Ελευθερίου, δεν υπάρχει τίποτα την οποία την απόλαυσες αποκλειστικά εδώ από την

0: Φανταστικός Πέτρος Ιακωβίδης και καπνογόνα στον τρανζίστορ 100,3 εδώ φυσικά που θέλω να είσαι πάντα συντονισμένος στα ελληνικά και αγαπημένα σου, τα οποία τα ακούς από παντού, όπου και αν βρίσκεσαι, μέσω του τρανζίστορ 100,3.gr ή τα αλλιώς κατεβάζεις πανεύκολα και πάρα πολύ γρήγορα την εφαρμογή μας στη συσκευή σου. iOS, Android δεν έχει καμία σημασία, αντικατεβάζεις, πατάς play και είσαι εδώ μέρος της παρέας μας. Αντιγόνη Σπανού μέχρι και τις 2 και φύγαμε για Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα αμέσως τώρα.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

Ευαγγελία Λένα Ζευγαρά και παρέα στο Τρανζίστορα 100,3. Παρέα τώρα θα πάμε στα τηλεοπτικά, γιατί χθες το βράδυ Δευτέρα, στο The Tonight Show βρέθηκε καλεσμένος ο Γιώργος Θεοφάνους, από τους πιο έτσι διάσημους συνθέτες της χώρας μας, συνθέτης τεράστιων επιτυχιών, και αναφέρθηκε εννοείται στην Νατάσα Θεοδωρίδου. Είναι ένα πρόσωπο με το οποίο είχε συνεργαστεί Πολάκης. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της Νατάσας Θεοδωρίδου, να σας πω πως είναι σε στίχους και σε σύνθεση του Γιώργου Θεοφάνους. Και αναφέρθηκε λοιπόν και είπε πως δεν διαφωνώ με την καλλιτέχνηδα Νατάσα, γιατί τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις τους δεν είναι και οι καλύτερες. Λέει, διαφώνησα με τον άνθρωπο. Τέλος, και τραβάμε μια κόκκινη γραμμή εκεί. Είμαι, λέει, πάρα πολύ περήφανος που τα τραγούδια μου τα έχει πει εκείνη, γιατί δεν θα μπορούσε να τα πει κανένας άλλος καλύτερα. Και μάλιστα είπε κάτι το οποίο εγώ δεν γνώριζα. Η κόκκινη γραμμή, το τραγούδι, ήταν γραμμένη για την Άννα Βύση εξ αρχής, για τον δίσκο της. Δεν γράφτηκε για την Νατάσα. Μετά την Άννα Βύση, εφόσον απορρίφθηκε, πέρασε στην Μπέγκιζίνα, απορρίφθηκε και από εκείνη και τέλος έφτασε στα χέρια της Νατάσας, η οποία, όπως ξέρουμε, εντάξει, το τραγούδι το πήρε και το έσκησε. Είναι από τα αγαπημένα μας. Μεγάλη έκπληξη, παιδιά, θα είναι σε κάποια χρόνια έτσι να τα ξαναβρούν, γιατί πραγματικά τα τραγούδια τους ήταν μοναδικά και εμείς φυσικά ευχόμαστε το καλύτερο. Σε λίγο Γιώργος Μαζωνάκης, Άννα Βύση. Τώρα όμως Γιώργος Σαμπάνης, άλλη μια αγάπη στον Τρανζίστορ 100,3.

0: κράτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Επιπτώσεις και Γιώργος Μαζονάκης στον τρανζίστορ 100,3, 35 ακριβώς λεπτά μετά τις 12, 5 του Μάη και κοντοζυγώνουν ημέρες, τίποτα δεν έχει μείνει για να πραγματοποιηθεί ο μουσικός θεσμός της Eurovision, ο οποίος κάθε χρόνο έτσι έρχεται να ταράξει τα νερά, φέτος πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλη στιγμή θεωρώ. Έχουμε χρόνια να κάνουμε τέτοιο πανικό. Ο Ακύλας πριν από λίγες μέρες ολοκλήρωσε και την πρώτη του επίσημη πρόβα στη Βιέννη, στη σκηνή που θα εμφανιστεί. Χθες ολοκλήρωσε την πρόβα της και η Αντιγόνη, η οποία θα εκπροσωπήσει την αγαπημένη Κύπρο, το νησί της Αφροδίτης, και δισευχόμαστε τα καλύτερα. Όπως στηρίζουμε Ακύλα, εννοείται στηρίζουμε και Αντιγόνη. Και διαβάζω μάλιστα πως φέτος στη Βιέννη θα πάει πολύ ψηλά ο πύχης. Συγκεκριμένα στον μεγάλο τελικό θα κάνουν ένα έτσι ειδικό event με τίτλο Celebration. Θα υπάρξουν πάνω στη σκηνή τεράστιοι κορυφαίοι καλλιτέχνες που έχουν γράψει βέβαια ιστορία στον θεσμό και σε αυτόν τον διαγωνισμό. Ανάμεσά τους θα βρίσκεται ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ, η Ρουσλάνα, η Λόρδη, τους θυμάστε τους Λόρδη. Ήταν αυτοί που είχαν εμφανιστεί μεταμφιεσμένοι νομίζω το 2005, αν δεν κάνω λάθος, ή το 6, η Βέρκα, Μαξ Μούτς και τεράστια ονόματα τα οποία φυσικά θα κάνουν χαμό μαζί και με τον νικητή, ο οποίος ελπίζουμε να είναι ο δικός μας Ακύλας. Σε λίγο Χρήστος Μάστορας, Μορφούλα, τώρα όμως Νίκος Οικονομόπουλος, Δεν σ' αγαπάω.

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Χρήστος Μάστορας στον Τρανζίστορ 100,3 εδώ με την Αντιγόνη Σπανού με όλα τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου. Θα σε πήγαινα και στους δρόμους της πόλης να σου πω τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά ευτυχώς δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Κατά πράσινη λοιπόν η χάρτης, πηγαίνεις όπου θέλεις χωρίς κανένα πρόβλημα. Και εγώ στέλνω ταυτόχρονα τα φιλιά μου στο Γιώργο, στη Στέλλα, στον Αρίστο, στη Γεωργία και στην Ιωάννα που είναι εδώ συντονισμένοι και έχουν στείλει το δικό τους μήνυμα στο Viber. 693-693-1003. Περιμένω και το δικό σου μήνυμα εκεί έξω, έτσι για να κάνουμε το γνωστό, το καθιερωμένο και το καθημερινό μας στόσου σου. Φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο με την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί, αλλά και Κωνσταντίνο Αργυρό, Απόν και Νίκο Μακρόπουλο.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3. Νούμερο

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Μετ Γκαλά είχαμε 2026, χαμός στο Red Carpet, πάρα πολύ ωραίες εμφανίσεις και κάποιες πιο εκκεντρικές. Ας πούμε η Katy Perry είχε βάλει μια μάσκα, σαν αυτές που φοράνε οι ξυφομάχοι και την ανοιγόκλινε έτσι. Άνοιγε κλείς. Μια άλλη είχε φορτώσει μια άλλη κούκλα από εδώ πίσω από την πλάτη της και προχωρούσε. Ο Sam Smith, ας πούμε, εντυπωσιακά με τουαλέτα πήγε σκέψη του και έκανε τα χέρια έτσι και αυτά.
6: Ο Sam Smith. Ε, τουαλέτα, πεσέ.
5: Τουαλέτα, όχι, ρε παιδί μου, γυναικεία, φόρεμα, πώς να το πω. Με τη λεκάνη στο κεφάλι
6: πήγε. Με την κούκλα, λέω, πήρε και αυτό τη λεκάνη και πήγε.
5: Ναι, θα μπορούσε. Έχεις δίκιο σε αυτό που το λες.
6: Το νόημα θα ήταν σας εχογεσμένος.
5: Αυτό, και να, ορίστε και η απόδειξη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιο κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Στο κδάπτο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3.

ακούεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μεσημεριάσαμε παρέα. Έφτασε μία ακριβώς το μεσημέρι. Άντε και δύο λεπτά για να είμαι εντελώς ακριβής. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είμαι εδώ στη θέση μου και εδώ θα είμαι στην παρέα σου μουσικά και ραδιοφωνικά για 60 ακόμη λεπτά μέχρι και τις 2 ακριβώς εδώ στο τρανζίστορ 100,3. Σε καλωσορίζω και σε καλησπερίζω αν συντονίστηκες τώρα. Δεν θέλω όμως να φύγεις, δεν θέλω να πας πουθενά. Γιατί σε λίγο καταφτάνει ο Ακύλας, Χάρης Βαρθακούρης με το αγαπημένο Χωρίς εσένα δεν υπάρχω. Τώρα όμως Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός. Πάμε να λογαριαστούμε.

Κύλα, να τελειώνει η υπόθεση, να έχουμε την Eurovision του χρόνου εδώ στην Αθήνα, να γίνει ένας χαμός θα γίνει. Ήταν ο Ακύλας Φέρτο φυσικά εδώ στο Transistor 100,3. Και τώρα σε πάω και σε μια Ρία Ελληνίδου, γιατί συνειδητοποιώ ότι έχουμε μέρες να την ακούσουμε. Πάμε λοιπόν να μας εξηγήσει λίγο τι γίνεται. Εξηγήστε μου αμέσως τώρα στο Transistor 100,3.

παραδεχτείτε το. Σας γύρισα στην εφηβεία σας, αγαπημένος Μιχάλης Χατζηγιάννης από τα παλιά όνειρο ζω και συγκεκριμένα από το λατρεμένο 2005. Εκεί που πραγματικά βγαίναμε έξω και το χαιρόμασταν. Τον απολαύσαμε μόλις τώρα μαζί στον τρανζίστορ 100,3. Και έτσι με αυτή τη διάθεση την υπέροχη που μας μετέδωσε, σε πάω και στα Met Gala, τα οποία τα είχαμε χθες το απόγευμα. Το συζητούσαμε βέβαια από χθες το πρωί. Χθες λοιπόν στις 6 το απόγευμα στη Νέα Υόρκη έγινε ένας χαμούλης με το Met Gala. Εμφανίστηκαν πάρα πολλές προσωπικότητες. Σταθήκαμε φυσικά στο τι φόρεσαν. Εγώ βέβαια θα σταθώ σε δύο συγκεκριμένους. Δεν θα πω για Μπιγιόνσε, δεν θα πω για Ριάννα κτλ. Όλα αυτά τα τετριμένα. Θα πω για τη Χάιντι Κλουμ, η οποία κάθε χρονιά δεν ξέρω τι παθαίνει. Στα περσινά Met Gala είχε εμφανιστεί ως μέδουσα. Φέτος λοιπόν εμφανίστηκε σαν άγαλμα. Αυτό ακριβώς που σου λέω. Γενικότερα, αν δεν ήξερες ότι είναι η Χάιντι Κλουμ, δεν θα καταλάβαινες ποιος είναι. Και ίσως έκανε και την καλύτερη επιλογή. Να σας πω την αλήθεια, ίσως μεταμφιέζεται έτσι για να μην αναγκάζεται να χαιρετάει κόσμο που δεν θέλει. Πολύ πιθανόν. Λοιπόν, το look της είχε έντονους όγκους, ασυνήθιστα υλικά, δεν το συζητάμε. Το φτιάχνουν επί μήνες άνθρωποι οι οποίοι εξειδικεύονται στα ειδικά εφέ και αξίζει να ψάξετε να δείτε πώς ακριβώς εμφανίστηκε. Και μετά πάμε στον εξίσου αγαπημένο, Bad Bunny, ο οποίος έχει κάνει χαμό φέτος και εμφανίστηκε ως ένας 82χρονος. Και αυτός λοιπόν με πολλά ειδικά εφέ πάνω του, είναι 30 χρονών γενικά, ήθελε να δείξει ότι η μόδα μπορεί να σταθεί σε οποιαδήποτε ηλικία και ταξιδεύει μέσα από τα χρόνια. Εμφανίστηκε λοιπόν 50 χρόνια γυρεότερος, αν και για κάποιο λόγο περίεργο παραμένει όμορφος. Δεν ξέρω πώς το πέτυχε, πάντως ήταν εξίσου επιτυχημένος με τη Heidi Klum. Μπράβο και στους δύο. Αυτά ναι, αξίζει να τα βλέπεις. Σε λίγο Θοδωρής Φέρης, η Διαδάμου στο Βέντο. Τώρα Κώστας Μαρτάκης, το σ' αγαπώ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Εγώ δεν μπορώ, με αυτό το τραγούδι κάπως τρελαίνομαι. Θοδωρής Φέρης και πλάτη στον τρανζίστορ 100,3. Και έτσι τρελαμένοι όπως είμαστε, πάμε και μια Ιταλία. Σας γυρνάω πολύ σήμερα γενικότερα. Θα σας πάω σε Αμάλφη και Ποζιτάνο, εκεί όπου κυκλοφορούν εικόνες υπερτουρισμού. Γίνεται ένας χαμός. Εντάξει, κάπως τους λυπήθηκα, είναι η αλήθεια. Και έχουν κυκλοφορήσει και βιντεάκια στο TikTok με τον πανουζουλισμό που γίνεται από τους τουρίστες. Συγκεκριμένα στο Ποζιτάνο, ο πρώην δήμαρχος, λέει, Σαλβατόρε Γκαλιάνο, περιγράφει την εικόνα ως χαοτική και επισημαίνει ότι οι στενοί δρόμοι δεν μπορούν να αντέξουν, λέει, τόσο μεγάλο όγκο κόσμου. Και εγώ τώρα αναρωτιέμαι, αγαπές, έχετε έρθει ποτέ στη Σαντορίνη? Διανοήστε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το νησί εδώ και τόσα χρόνια? Μόνο πέρσι δεν είχαμε υπερτουρισμό στη Σαντορίνη λόγω του σεισμού. Κατά τα άλλα, ό,τι συμβαίνει τώρα σε Αμάλφη και Ποζιτάνο το έχει φέρει η Ελλάδα από το 1980. Το Αιγαίο, παιδιά, γέμισε πριν, το δικό μας το Αιγαίο, τα νησιά, γέμισε πριν γεμίσει η Ιταλία. Παρ' όλα αυτά, οι εικόνες είναι όντως χαοτικές και το είχα, είναι η αλήθεια, στο bucket list μου. Μάλλον φαίνεται για φέτος θα το αφαιρέσω. Φύγαμε εμείς βέβαια για Αιγαίο από τη μία και μοναδική, απόλυτη, αγαπημένη και απίστευτη Αναβίση. Αμέσως τώρα στον τρανζίστορ σου 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: δεν έρθεις εσύ, αν δεν έρθεις εσύ, δεν έχει νόημα κανένα. Αλλά ευτυχώς ήρθες και ήμασταν μαζί εδώ από τις 11 στον τρανζίστορ 100,3. Αντιγόνη Σπανού, λοιπόν, ήμασταν εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού το τελευταίο τρίωρο. Περάσαμε υπέροχα και σε ευχαριστώ. Γι' αυτό και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πάλι στις 11. Τώρα θα μείνεις εδώ, καταφθάνει η Γεωργία Γεωργιάδου μέχρι και τις 5. 5 με 6 τέλεια playlist του τρανζίστορ και 6 ώρα daily couscous. Παναγιώτης Σίμος, Ηλένια Βίλιαμς θα είναι κοντά σου, εννοείται πάντα με τα καλύτερα. Να έχεις ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνεις, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι έτσι υπέροχος και ηλιόλουστος. Επομένως, μετά τη δουλειά, βγες κιόλας για ένα ποτάκι να το χαρείς. Από εμένα, φίλια πολλά σε όλους και καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα τα ζούμε με το ολοκένουργιο τραγούδι της Κλαβδίας, Όνειρο Βαθύ.
2: Είμαι η Κλαβδία και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έρευνα σήμερα έχει το πρόγραμμα που αποδεικνύει το πόσο θα ζήσεις.
3: Μιλάμε. Άμα πρέπει να κάνω σεξ κάθε μέρα για να ζήσω, έχω πεθάνει και δεν το ξέρω.
2: Μπορείς λοιπόν να καθίσεις στο πάτωμα και να σηκωθείς ξανά χωρίς να στηριχθείς στα χέρια και στα γόνατα ή σε κάποιο έπιπλο.
3: Θα σου έδειχνα άνετα ότι μπορώ να το κάνω, αλλά η μοκέτα μας δεν προβλέπεται.
2: Τι έχει
3: για
2: μοκέτα.
3: Να... Τι δεν έχει, μπορώ να σου πω.
2: Η μοκέτα θα έρθει η αρχαιολογία να την
3: πει. Δεν έχει, μπορώ να το βρω, τι έχει.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagona Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
7: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
2: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
7: Τίποτο! Τίποτο!
5: Μεχτάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα μας. Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Ημέρα Τρίτη, 5 του Μαΐου, με πάρα πολύ ωραία μέρα, 21 βαθμούς Κελσίου. Και εσείς φυσικά συντονισμένοι από τις 2 έως και τις 5. Ένα τρίωρο ξεκινάει με πολύ μεσημεριανό σουσού, υπέροχο καφεδάκι και φυσικά ελληνικά και αγαπημένα. Γεωργία Γεωργιάδου, ξανασυστήνομαι ακόμα μια φορά. Και ξεκινάω με Νίνο και Ζώζεφ, είναι αυτής αμέσως. Είναι το τι κάνεις και παίζει δυνατά. Πάμε να το απολαύσουμε παρέα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η γυναίκα τη ζωή σου αφιερωμένο σε όλες τις γυναικάρες μου που είναι συντονισμένες εδώ στον τρανζιστόρ 100,3. Τώρα έρχεται ο Θοδωρής Φέρης, είναι ο ύμνος και πάμε να τον ακούσουμε παρέα.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Αυτή είναι η Άμινα από Πεγκυζίνε εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Είμαστε και σήμερα, παιδί, ήταν πιο βαρύ το πάπλωμα από τη Δευτέρα, τουλάχιστον για μένα. Δηλαδή, αυτή η Τρίτη ισούται με δύο Δευτέρες, μη σας πω. Εν πάση περιπτώσει, έτσι αυτά να τα λέμε, γιατί ενοχοποιούμε μέρες. Δεν πάει έτσι. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τη διάθεση. Και η Τρίτη, μια χαρά Δευτέρα γίνεται, εάν δεν θέλεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Δέσποινα Βανδύ και Γιώργος Σαμπάνης. Τώρα έρχεται το Χόρεψε και πάμε λίγο να ξεσηκωθούμε. Είναι Τριτούλα, ρε παιδί μου.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

Εγώ σας αγαπώ όμως, Γιώργο Σαμπάνη στον Τρανζίστορ 100,3. Καλησπέρα να πούμε και στον Ντέο, ο οποίος λέει ηλιόλουστη μάλιστα. Καλησπέρα στην πιο όμορφη και δυναμική μεσημερινή μου παρέα. Έτσι να τα λέμε και αυτά, και δεν τον πληρώνω, το ξαναλέγω ακόμα μία φορά. Καλησπέρα να πω και στη Στελάρα μου, η οποία είναι εδώ συντονισμένη. Ήπιαμε και ένα καφέ, μας μάτιαξαν κιόλας χθες. Ρε παιδιά, τι κακό είναι αυτό, δεν μπορούν να βγουν δύο γυναικάρες, λέει έξω, αν είναι δυνατό, ρε Στέλλα. Μετά το μάτι συνήλθα εγώ λίγο. Δεν ξέρω αν με ξεμάτιασες, όμως ήμουν πολύ κομπλέ. Τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, οδός μοναξιάς, παίζει δυνατά.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Είναι αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Αν είσαι Δευτέρα, τι να σε κάνω. Να είσαι ένα σουκού, πάει και έρχεται. Αντώνης Ρέμος στον τρανζίστορ 100,3. Αφιερωμένο στο Μάνο, ο οποίος είναι ερεμικός. Υπάρχει αυτή η έννοια, αυτός ο όρος. Είναι ερεμικός, ρε παιδιά. Γουστάρει Αντώνη Ρέμο, τι να κάνουμε. Όλα αφιερωμένα λοιπόν σε εσένα, Μάνο μου. Παιδιά, ρίξτε ένα ξεμάτιασμα σοβαρά τώρα, γιατί από χθες δεν είμαι καλά. Έχω σπάσει το στόμα μου, χασμουριέμαι ένα δευτερόλεπτο και δεν μπορώ να αρθρώσω λέξη. Γεωργία το βαφτιστικό, τι άλλο να πω. Περιμένω.
1: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
4: Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
8: Μετ γκαλά είχαμε 2026, χαμός στο Red Carpet. Πάρα πολύ ωραίες εμφανίσεις και κάποιες πιο εκκεντρικές. Ας πούμε η Katy Perry είχε βάλει μια μάσκα, σαν αυτές που φοράνε οι ξυφομάχοι και την ανοιγόκλινε έτσι. Άνοιγε κλείς. Μια άλλη είχε φορτώσει μια άλλη κούκλα από εδώ πίσω από την πλάτη της και προχωρούσε. Ο Sam Smith, ας πούμε, εντυπωσιακά με τουαλέτα πήγε σκέψη του και έκανε τα χέρια έτσι και αυτά.
9: Ο Sam Smith. Τι τουαλέτα, πεσέ.
8: Τουαλέτα, όχι, ρε παιδί μου, γυναικεία, φόρεμα. Πώς να σου το πω. Με τη λεκάνη στο κεφάλι πήγε.
9: Με την κούκλα, αλλά πήρε και αυτό τη λεκάνη και πήγε.
8: Ναι, θα μπορούσε. Έχεις δίκιο σε αυτό που το λες.
9: Το νόημα θα ήταν σας εγχωγεσμένος.
8: Αυτό, και να, ορίστε και η απόδειξη.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά εύγα στη μισή τιμή.
11: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
12: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
13: Στην οικογένειά μας έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις στο φαγητό. Για παράδειγμα σήμερα, εγώ θα φάω ομελέτα με φέτα αρβανίτη. Ο Κωστής ζυμαρικά.
14: Με φέτα αρβανίτη.
13: Η Λένα κοτόπουλο φιλέτο.
14: Με φέτα αρβανίτη παρακαλώ.
13: Και ο Γιώργος.
15: Δεν πειράζει ό,τι μείνει παιδιά. Αρκεί να έχει φέτα αρβανίτη. Φτιάχνετε και τρώγεται με αγάπη.
13: Φέτα αρβανίτη.
14: Ήδη.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ, γιατί αξίζει.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού, μαζί σου.
7: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Επιτέλους, παιδιά, έχει αποχωρήσει λίγο το μάτι, το κακό. Φτού, μακριά και πολλά ματάκια τα φοράω. Φοράω και ένα πάνω μου, αλλά δεν κάνει και πολλά. Να είσαι καλά, Τέο μου, και δεν λέω την άλλη τη λεξούλα, γιατί πραγματικά ήμουνα να πέσω κάτω. Μόνο αυτό σου λέω. Χρήστος Μάνστορας, Κατερίνα Λιόλιου, Λίωνα Βάθενς και Μαρίνα Σάτι. Τώρα έρχεται η Μαργαρίτα και μη σου πω, θα την κάνω και χορευτικό. Σηκώνομαι. Έχω κέφια τώρα.

0: πάνω στο deck, deck, deck. Ελένη Φρύρε στον τρανζίστορ 100,3 μου λέει τώρα Δημήτρη, επιτέλου έπαιξε την κομματάρα. Ποια κομματάρα εννοεί, γιατί μόνο κομματάρε παίζω εγώ εδώ και δεν θέλω να παρεξηγούμεθα. Λοιπόν, είμαστε μαζί μέχρι και τι 5 στον αέρα τη πόλη. Περιμένω τα δικά σα μηνύματα. Αφιερώσει καλησπέρα στο 693-693-1003. Εκεί στο Viber που τα λέμε όλα και τα μοιραζόμαστε σαν καλή παρεούλα. Εννοείται κατεβάζει και το τρανζίστορ app από το App Store εντελώ δωρεάν και μα ακούσει από οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Τώρα έρχονται οι επιπτώσει.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Μάτια μου, τα μάτια σου. Ηλίας Βρετός εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Να στείλω πολλά φιλιά και αγάπη στο Βόλο και στην Ευαγγελία, η οποία είναι συντονισμένη. Λέει, μπορεί στο μαγαζί που δουλεύω να παίζει Afro House, αλλά στο γραφείο μου παίζει μόνο Τρανζίστορ. Τι άλλο να θέλεις, ρε παιδιά, δεν θέλεις τίποτα άλλο. Και Δέσποινα Βαβανδιά, άκουσες που είσαι και φανατική, και τι άλλο θέλεις. Τώρα έρχεται ένα σαπών με ένα ρεμπέτικο. Άκρος αγαπημένο δικό μου, οπότε στο αφιερώνω και πάμε να το ακούσουμε παρεούλα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: Σε θέλω για μένα, Νίκος Μακρόπουλος, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα στη Eurovision και στον Ακυλά, ο οποίος μετά τις πρώτες πρόβες είναι πολύ ανεβασμένος στα προγνωστικά. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται, με την Φιλανδία να έρχεται πρώτη. Μακάρι όμως να φτάσουμε εμείς στην πρωτιά, γιατί νομίζω ότι φέτος το αξίζουμε. Μ' αρέσει πολύ αυτό το παιδί. Φιλιά και αγάπη τώρα να στείλω στην Αθήνα και στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει. Μου λέει τώρα να κάνω μια δήλωση, την οποία δεν μπορώ να την κάνω, γιατί νομίζω ότι θα με πάρετε με τις πέτρες. Θα την κάνω αργότερα όμως. Τώρα πάω σε ένα break και επιστρέφω με ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Έρευνα σήμερα έχει το πρόγραμμα που αποδεικνύει το πόσο θα ζήσεις.
3: Μιλάμε. Άμα πρέπει να κάνω σεξ κάθε μέρα για να ζήσω, έχω πεθάνει και δεν το ξέρω.
2: Μπορείς λοιπόν να καθίσεις στο πάτωμα και να σηκωθείς ξανά χωρίς να στηριχθείς στα χέρια και στα γόνατα ή σε κάποιο έπιπλο.
3: Θα σου έδειχνα ότι μπορώ να το κάνω, αλλά η μοκέτα μας δεν προβλέπεται.
2: Τι έχει μοκέτα?
3: Τι δεν έχει, μπορώ να σου πω.
2: Η μοκέτα θα έρθει η αρχαιολογία.
3: Τι δεν έχει, μπορώ να το βρω, τι έχει.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons, coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή, 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,05 €. Λίδη. Γιατί αξίζει.
16: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου. Εδώ είμαι, ματιαγμένη ακόμα. Δεν έχω συνέλθει, ρε παιδιά. Τι κακό και αυτό με το μάτι. Δηλαδή, πραγματικά έχω μια ευχή που λέει γιαγιά μου. Δεν μπορώ να την πω στον αέρα. Όμως οι παλιές σίγουρα την ξέρετε. Εν πάση περιπτώσει, όλα καλά. Συνεχίζουμε ακόμα και με μάτι. Ριέλ Νίδου, Έλληνα Παπαρίζου και Γιώργος Κακοσέος. Τώρα όμως, εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Παίζει δυνατά και πάμε να το ακούσουμε παρεούλα.

Μείον ένα πρόβλημα. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και συνεχίζουμε μέχρι και τις 5 παρεούλα. Τώρα Νίκος Οικονομόπουλος και όπου και αν πας, εδώ θα γυρνάς.

ξέρεις πολλούς και πάνω σκιάμος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Πάμε τώρα σε ένα ευχάριστο γεγονός. Η Κάμερον Δίας έβερε στον κόσμο στα 53 της το τρίτο της παιδί. Και πόσο ωραίο είναι αυτό, παιδιά, για τις γυναίκες που θέλουν να γίνουν μανούλες σε μεγαλύτερη ηλικία. Μ' αρέσει που η επιστήμη προχωράει, μ' αρέσει που κάνουμε βήματα προς τον μπροστά και νομίζω ότι όλες μπορούν να απολαύσουν αυτό το δώρο της μητρότητας. Να πω και κάπου εδώ ότι μιλούσα πριν και έλεγα με ένα φίλο ότι θέλω 3 παιδιά. Να το πω και αυτό.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο

Κώστας αγαπώ και Κώστας Μαρτάκη στον τρανζίστορ 100,3. Τώρα ξέρω ότι θα πέσετε όλοι να με φάτε, αλλά έχω μία συζήτηση εδώ και λέω ρε παιδιά, ωραία και η Χαλκιδική που λέτε ότι σαν τη Χαλκιδική την έχει. Δεν είμαι φαν όμως, δηλαδή προτιμώ από το να έχω ένα εξοχικό στη Χαλκιδική να έχω σε ένα νησί. Είμαι εγώ τρελή, μου λένε μα θα έχεις την άνεσή σου και θα κάνεις τα γούστα στο σπίτι σου. Προτιμώ να πάρω ένα αεροπλανάκι, ένα καραβάκι και να πάω στον προορισμό μου που θα είναι λίγο πιο μακριά. Λέω εγώ τώρα, εσείς μπορεί να είστε φανατικοί και καλά κάνετε. Παντελής Παντελίδης έρχεται.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Όλα τα ψέματα όμως τα βρήκες και αυτός είναι ο ύμνος από Θοδωρή Φέρη. Το είπες και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και αυτή την ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου. Να ευχαριστήσω και τον Τέο. Δεν κάνει κανονικά να λέμε ευχαριστώ, αλλά οκ, okay, να είστε καλά. Δεν μπορώ να μην το πω αυτή τη μαγική λεξούλα γιατί είμαι ήδη πολύ καλύτερα. Παιδιά, σαν το μάτι, το κακό δεν έχει. Φτύ στα δεξιά και αριστερά, ολούθε. Παναγιώτη Σίμος και Λένια Williams έρχονται στις 6 ακριβώς και εμείς τα λέμε αύριο στις 2 για πολύ πολύ σουσού και μεσημεριανό καφεδάκι. Φιλάκια!
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
3: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Met Gala είχαμε 2026, χαμός στο Red Carpet. Πάρα πολύ ωραίες εμφανίσεις και κάποιες πιο εκκεντρικές. Ναι. Ας πούμε, η Katy Perry είχε βάλει μια μάσκα, σαν αυτές που φοράνε οι ξυφομάχοι, και την ανοιγόκλινε έτσι. Άνοιγε και έτσι. Μια άλλη είχε φορτώσει μια άλλη κούκλα από εδώ πίσω από την πλάτη της και προχωρούσε. Ο Sam Smith, ας πούμε, εντυπωσιακά με τουαλέτα πήγε σκέψη τον και έκανε τα χέρια έτσι και αυτά.
6: Ο Sam Smith. Τι τουαλέτα, πεσέ.
5: Τουαλέτα, όχι, ρε παιδί μου, γυναικεία, φόρεμα. Πώ να το πω. Με τη λεκάνη στο κεφάλι
6: πήγε. Πήγε με την κούκλα. Λέω, πήρε και αυτό τη λεκάνη και πήγε.
5: Ναι, θα μπορούσε. Έχεις δίκιο σε αυτό που το λες.
6: Το νόημα θα ήταν σας εχογεσμένος.
5: Αυτό. Και να, ορίστε και η απόδειξη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
7: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μακβελ κάνει τη διαφορά.
10: Μακβελ μακαρόνια.
9: Μακβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Το αποκάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
12: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

να τον γλυκάνει πόσο. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το ολοκένουργιο τραγούδι της Κλαβδίας, Όνειρο Βαθύ.
1: Είμαι η Κλαβδία και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έρευνα σήμερα έχει το πρόγραμμα που αποδεικνύει το πόσο θα ζήσεις.
3: Μιλάμε. Άμα πρέπει να κάνω σεξ κάθε μέρα για να ζήσω, έχω πεθάνει και δεν το ξέρω.
2: Μπορείς λοιπόν να καθίσεις στο πάτωμα και να σηκωθείς ξανά χωρίς να στηριχθείς στα χέρια και στα γόνατα ή σε κάποιο έπιπλο.
3: Θα σου έδειχνα άνετα ότι μπορώ να το κάνω, αλλά η μοκέτα μας δεν προβλέπεται.
2: Τι έχει
3: για
2: μοκέτα.
3: Να... Τι δεν έχει, μπορώ να σου πω.
2: Η μοκέτα θα έρθει η αρχαιολογία να την
3: πραγματικά. Δεν έχει, μπορώ να το βρω, τι έχει.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
12: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
11: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
13: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
12: Ο ίδιος πειρασμός.
13: Και η ίδια απόλαυση.
11: Η δική μας απόλαυση.
13: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
11: Σ' αγαπώ.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί τους στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού. Μαζί σου.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Ουίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε. Απόγευμα Τρίτης, ξεκίνημα ενός διόρου.
1: Αρχίσαμε εδώ πέρα. Σήμερα να πούμε και χρόνια πολλά. Είναι μεγάλη γιορτή.
0: Μεγάλη γιορτή της Αγίας Ειρήνης.
1: Της Αγίας Ειρήνης, χρόνια πολλά σε όλους. Γιορτάζει βαφτιστή και γιορτάζει και η μάνα σου. Γιορτάζει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: αυτό το όνομά της έχω δώσει.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους εσάς που γιορτάζετε. Να χαίρεστε το όνομά σας και να τα ακούτε μόνο για καλό. Αυτό
0: είναι το ωραίο.
1: Λοιπόν, ένας μασούτης στην παρέα μας, πάντα, εδώ,
0: έτσι, ένας
1: δίπλα.
0: Ένας που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας μασούτης που έχει τη μάσκα, άρα ένα όπλο οικονομίας στο πορτοφόλι σου. Ένας μασούτης που είναι σε κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης και είναι.
1: Κυριολεκτικά.
0: Κυριολεκτικά. Μικρός, μεγάλος, μεσαίος, grand, όλα.
1: Όλα. Εν τω μεταξύ, πήγα πάει στην Κέρκυρα πρόσφατα, άσχετο,
0: ναι.
1: Μέσα στο τρίμερο. Τρεις είδα στο δρόμο μου. Τρεις. Για να πάω από το ένα μέρος στο άλλο. Παντού.
0: Βάσει το διαδραστικό χάρτη τώρα στις διακοπές.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε ποιος μασούτης είναι δίπλα σας, γιατί σίγουρα θα δείτε.
1: Ακριβώς.
0: Ο διαδραστικός χάρτης είναι μέσα στο application του μασούτη, να πούμε, για να είναι ξεκάθαρο. Μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου. Η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ, γι' αυτό μην φύγεις από εδώ.

0: Πρόσεχε καλά. Εσύ είναι σημαντικό να προσέχεις.
1: Όχι, εσύ να προσέχεις.
0: Όχι, εσύ, όχι, εσύ.
1: Και εγώ μια χαρά τα έχω καταφέρει.
0: Λοιπόν, επίσης θα πρέπει λίγο να προσέχουμε τη διατροφή μας. Θα σας πω εγώ γιατί είμαι παθών.
1: Όχι, ναι, παιδιά.
0: Δηλαδή, θα πρέπει, παιδιά, να προσέχουμε τι τρώμε έξω. Να μου πεις πώς μπορείς να ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Εγώ απλά θα σας πω ότι ήμουνα μια μέρα μια χαρά και το βράδυ που γυρίζω σπίτι μου.
1: Πήγανε όλα λάθος.

0: έχει να κάνει και τόσο με την τροφή. Και μπορεί να έχει να κάνει με ένα ξέσπασμα που έχει ο οργανισμός.
1: Ήταν πολύ βίαιο το ξέσπασμα.
0: Δεν έχει σημασία, γιατί.
1: Δηλαδή δεν έμεινε μέσα μου στα άλλα υγρού.
0: Ίσως να ήταν και ένα σωρευτικό του, ξέρεις, να πρέπει να φύγουν οι τοξίνες και όλα αυτά συνδέονται με το στρες, με το άγχος. Γιατί πάντα το στομάχι και γενικώς το έντερο είναι ο δεύτερος εγκέφαλος. Οπότε ξέρεις όλα αυτά. Υπάρχει και αυτή η μετάφραση.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Πέγγιζίνα, άμυνα και επιστρέφουμε.

0: άλλα ζευγαρά μαύρα φεγγάρια, εδώ είμαστε. Λοιπόν,
1: γιατί όμως.
0: Θα σου πω. Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά γιατροσόφια για όλο αυτό. Θέλω να σας πω ότι εμένα μου είπανε. Το οποίο βέβαια να ξέρετε είναι τρομερή μάσκα προσώπου.
1: Εγώ το χρησιμοποιώ στη μαγειρική μου αυτό.
0: Να βράσεις λιναρόσπορο,
1: ναι.
0: Το οποίο γίνεται ένα τζελέ.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτό επειδή αν το αφήσετε να κρυώσει και το βάλετε στο πρόσωπό σας.
1: Είναι σαν φυσικό μπότοξ το λένε.
0: Ναι, δεν υπάρχει καλύτερο. Έτσι λένε. Mm. Δεν το έχω δοκιμάσει. Μία φορά βάζει καπίγα και κάψω το λιναρόσπορο. Δεν έχει όμως σημασία. Επίσης αυτό λέει είναι τρομερά αποτοξινωτικό για το σώμα.
1: Ξέρεις γιατί άλλο το χρησιμοποιούν το λιναρόσπορο, αυτό το ζελέ που λες εσύ? Μία κουταλιά της σούπας ή του γλυκού ανάλογα χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο αυγού για τους vegan. Επειδή κάνει αυτό το ζελέ, όπως είναι το ασπράι του αυγού, το χρησιμοποιούν αντί για αυγό. Να ξέρεις. Εγώ το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν δεν έτρωγα ούτε αυγά ούτε τίποτα, στη μαγειρική μου το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Αλλά είναι φοβερά αντιοξειδωτικό και κάνει πάρα πολύ καλό. Και δημιουργεί ένα ζελέ, ένα σαν φιλμ στο στομάχι.
0: Μπράβο.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η ιατρική εκπομπή σήμερα, δεύτερο ημιώριο εκπομπή, εδώ
1: και
0: είμαστε.
1: Και διατροφική, άμα θέλετε, παιδιά. Εγώ Παναγιώτης από τη μία πλευρά, εγώ από την άλλη πλευρά. Είμαστε εδώ να σας τα πούμε όλα. Να το ξέρετε αυτό.
0: Έτσι.
1: Εντάξει. Εγώ έχω πάρει. Πραγματικά πιστεύω ότι θα έπρεπε στη ζωή μου μετά να είμαι, μάλλον σε κάποια άλλη ζωή, ή θα ήμουνα διατροφολόγος. Ή πώς λέγεται αυτό, τροφίμων.
0: Τεχνικός
1: τροφίμων, κάπως έτσι λέτε. Ή αυτό, ή επιπλοποιός. Ή χτίστης, κάτι τέτοιο θα ήμουν, σίγουρα. Υπάρχει περίπτωση.
0: Εγώ μπορούσα να είμαι εκατομμυριούχος.
1: Κοίτα τώρα να δεις μια διαφορά που.
0: Όπως είχα μια κουβέντα με μια φίλη που της λέω, άκου να δεις. Εγώ από μικρός, όταν με ρωτάνε τι θέλεις να γίνεις, έλεγα μάγος. Και τα είχα σκεφτεί όλα. Γιατί ο μάγος έχει πολύ μεγάλη χρηστικότητα. Που ταξιδεύαμε κάπου. Μου λέει, αχ, να μπορούσα να απαντήσω έτσι και να ήμουν στο σπίτι μου. Λέω, αν ήσουν μάγος, θα μπορούσε.
1: Σωστό.
0: Μετά λέει, αχ, λέω, είδες ότι έχει την πιο σωστή χρήση το να είσαι μάγος.
1: Ναι.
0: Πραγματικά, αν αυτό το πράγμα μπορούσε να συμβεί, είναι ότι καλύτερο. Είναι το καλύτερο επάγγελμα.
1: Ναι, θα χαμηλήσει πολύ.
0: Μάτια μου, ηλιές βρετός. Μάτια.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: αυτό είναι ο λογαριασμός από την Κατερίνα Λιόλιου και έρχονται δύο άνθρωποι με λευκά και με παίρνουν όπως είμαι και με χώνουν κάπου. Γιατί σου λέει αυτός ο άνθρωπος δεν είναι καλά.
1: Είπε όταν ήταν μικρός. Όχι, είπε όταν ήταν μικρός, δεν το εννοούσε έτσι όπως το έχετε
0: και
1: πάρει εσείς.
0: Πολύ ωραία. Σου λένε έλα, έλα να φορέσει την ποτήτσα σου τη λευκή.
1: Άντε βρε Παναγιωτάκι μου, αγόρι μου. Έλα, έλα. Θα σε γυρίσουμε στην Αμοργό. Μην ανησυχείς καθόλου. Καθόλου.
0: Αχ, τι τραβάμε, τι τραβάμε. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε. Έχουμε επίσης συναυλία των Μετάλλικα να πούμε το Σάββατο.
1: Παιδιά, όντως έρχεται συναυλία.
0: Που όποιος μιλάει ελληνικά έχει ψάξει εισιτήριο.
1: Και όχι μόνο, πιστεύω ότι έχουν και τα γύρω χωριά.
0: Όχι, εννοώ, εμένα, α πούμε, μου έχει στείλει όποιος ξέρω.
1: Καλά, ναι.
0: Έχουμε μια άκρη να βρούμε εισιτήριο. Έχουμε... Παιδιά, τελευταία εβδομάδα πού να έχουμε την άκρη.
1: Παιδιά,
0: τις είχαμε ένα μήνα πριν και τα βρήκαμε.
1: Όντως, γιατί εγώ ξέρω ότι είχαν γίνει sold out από το πέρσι που ανακοινώθηκε η συναυλία.
0: Πάντα υπάρχει ένα safe στην παραγωγή που κρατάνε κάποια εισιτήρια.
1: Α, okay.
0: Αυτό όμως το δίνουν με μία φιδό.
1: Όπως τώρα... υπάρχουν και κάποιοι που νομίζω αγοράζουν τα εισιτήρια κατευθείαν, δηλαδή με το που γίνει. Και μετά τα κάνουν.
0: Έχει γίνει και ένα σκάνδαλο γιατί η μεγαλύτερη εταιρεία, ας πούμε, εισιτήριων,
1: ναι,
0: εξαγόρασε ένα παραπέδι μεταπόληση εισιτήριων.
1: Okay.
0: Πώς είναι, ρε παιδί μου, που η Gucci αγόρασε τη Vestiaire. Η Vestiaire είναι μια εταιρεία η οποία πουλάει, ναι, ναι, μεταπολύει, ναι, ακριβά.
1: Second hand.
0: Ναι. Αλλά μπορεί να πουλήσει και καινούργια, άμα θες.
1: Αγόρασε η Gucci τη Vestiaire.
0: Ναι.
1: Δεν το ήξερα.
0: Και κλείνει τα outlet. Μάζεψε γιατί.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Κατάλαβες. Σούσουρο. Ανδρομάχη.

0: την Αναστασία βρέχει, ένα daily couscous είναι εδώ. Με κοιτάζει καλά-καλά με το overdose.
1: Ναι, έχω πάθει σοβαρό τέτοιο overdose.
0: Ναι, παιδί γενικότερα, ναι.
1: Ποιο κλείνει τα outlet, η Gucci κλείνει τα outlet.
0: Η Gucci τα κλείνει. Θα γίνει, λέει, σαν τη Louis Vuitton πλέον και την Chanel. Full διαφήμιση σήμερα.
1: Ναι, γιατί άλλωστε όλοι μα παίρνουν Louis Vuitton, Chanel και Gucci. Για
0: όχι, δίνουν διαφήμιση.
1: Συγγνώμη, η Louis Vuitton δηλαδή και η Chanel τι κάνουνε?
0: Δεν έχουν outlet.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Οπότε έτσι θα γίνει και η Gucci. Δεν θα έχει outlet.
1: Θα έχει μόνο boutique. Mm. Πού είχα πάει και είχε έτσι τέτοιο της Gucci? Στη Φλωρεντία.
0: Στη Φλωρεντία ανήκει στην Gucci το τέτοιο. Το αγόρασαν για κάποια εκατομμύρια και το πουλάνε δις αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό το outlet εκεί.
0: Ναι, είναι ανήκει στην Gucci. Ανήκει στον όμιλο Kering.
1: Παναγιώτη, με έχεις κάψει σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πόσες πληροφορίες όμως. Αχρίαστες παρόλο που είναι.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Met Gala είχαμε 2026, χαμός στο Red Carpet, πάρα πολύ ωραίες εμφανίσεις και κάποιες πιο εκκεντρικές. Ας πούμε η Katy Perry είχε βάλει μια μάσκα, σαν αυτές που φοράνε οι ξυφομάχοι και την ανοιγόκλινε έτσι, άνοιγε κλείς. Μια άλλη είχε φορτώσει μια άλλη κούκλα από εδώ πίσω από την πλάτη της και προχωρούσε. Ο Sam Smith, ας πούμε, εντυπωσιακά με τουαλέτα πήγε σκέψη του και έκανε τα χέρια έτσι και αυτά.
9: Ο Sam Smith. Τι τουαλέτα, πεσέ.
8: Τουαλέτα, όχι, ρε παιδί μου, γυναικεία, φόρεμα, πώς να το πω. Με τη λεκάνη στο κεφάλι
9: πήγε. Με λες πήγε με την κούκλα. Λέω πήρε και αυτό τη λεκάνη και πήγε.
8: Ναι, θα μπορούσε. Έχεις δίκιο σε αυτό που το λες.
9: Το νόημα θα ήταν σας εχογεσμένος.
8: Αυτό. Και να, ορίστε και η απόδειξη.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
6: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μακβελ κάνει τη διαφορά.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γίνεται.
1: Τρανζίστορ 100,3. Αυτή ήταν η Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα σου. Δεύτερη ώρα εκπομπής.
0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, λοιπόν, και συνεχίζουμε πολύ δυνατά και δυναμικά. Βλέπω το μεταξύ τώρα, θα το πούμε και μετά, με τη Σερένα Ουίλιαμς που έκανε μια εμφάνιση Παναγία και Χριστέ μου. Τέλος πάντων, σε ένα γκαλά της. Άννα Γουίντον, νομίζω ήταν. Όχι. Νομίζω ναι. Τέλος πάντων, θα σας πω. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, ένας μασούτης είναι δίπλα σας. Μην το ξεχνάτε αυτό. Γιατί εσάς στην πραγματικότητα και στην πράξη, ακόμα και να μην έχετε το application του μασούτη για το διαδραστικό χάρτη για να δείτε πού είναι, σίγουρα θα πετύχετε να μπροστά σας. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να το κατεβάσετε γιατί έχετε pass notification με την προσφορά της ημέρας. Όπως επίσης, παιδιά, πρέπει να το κατεβάσετε γιατί όπου και να πάτε, σε οποιονδήποτε μασούτη και να πάτε, έχετε μέσα WiFi. Δωρεάν.
1: Έτσι.
0: Για να κάνετε τα ψώνια σας με την
1: ενίσχυση. Οι coupons, οι orders, τα πάντα όλα.
0: Τα πάντα
1: και
0: όλα.
1: Φυσικά το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας.
0: Και η μάσκα, εννοείται, που χρησιμοποιείτε άμα κάνετε τις παραγγελίες σου μέσα από το application, όπου κερδίζετε πόντους και κάθε 200 πόντους παίρνετε έκπτωση στο λογαριασμό σας. 6 ευρώ, ε.
1: Έτσι. Λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος, εμένα να ακούς και επιστρέφουμε με ένα πολύ ωραίο deal.

0: μέρες πριν κυκλοφορήσει. Το ακούς εδώ, Νίκος Απέργης, Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και παιδιά, μην ξεχνάτε, Daily Couscous στο Facebook. Daily κάτω παύλα Couscous στο Instagram. Και Daily Couscous 2 στο TikTok, όπου μας στέλνετε τις προτάσεις σας για το Daily Throwback.
0: Ωραιότατα, λοιπόν. Είσαι έτοιμη?
2: Όχι.
0: Γιατί?
2: Δεν είμαι.
0: Εγώ θα σε πάω στο 2004.
2: Και δεν με πας.
0: Λοιπόν, ένα τραγούδι που γράψαν οι Πήγασος.
2: Ναι, οι Πήγασος.
0: Σμάσε.
2: Ναι.
0: Η Μηδρά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, γυναίκα τραγουδίστρια.
2: Ναι.
0: Κάτι μου. Είδες τη βαλίτσα μου στην πόρτα.
2: Την είδα.
0: Και μου πες και να βγεις που θα πας.
2: Α, μια βόλτα.
0: Αφού πια δεν με μετράς σαν πρώτα.
2: Ναι.
0: Τώρα θα σε μάθω να μετράς. Άντεξα τα πάντα εγώ για σένα.
2: Ναι.
0: Ήθελα να σε δικαιολογώ. Μέτρησα τα λάθη σου ένα-ένα. Για ένα μόνο δεν σε συγχωρώ.
2: Πάμε άλλη μία.
0: Ναι. Είδες τη βαλίτσα μου στην πόρτα. Μου πες και να βγεις που θα πας.
2: Γυναίκα είπες, ε.
0: Ναι. Αφού πια δεν με μετράς σαν πρώτα. Τώρα θα σε μάθω να μετράς. Άντεξα τα πάντα εγώ για σένα. Ήθελα να σε δικαιολογώ. Μέτρησα τα λάθη σου ένα-ένα. Για ένα μόνο δεν σε συγχωρώ.
2: Συγχωρώ.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ γνωστή καλλιτέχνηδα.
0: Καλλιτέχνη δεν είναι γνωστή, ναι. Δεν είναι πολύ γνωστή. Δεν είναι αυτή τη στιγμή στο spotlight, αλλά τότε.
2: Δεν είναι Μαρία Καπηρίδη.
0: Όχι. Αλλά τότε γινόταν χαμός.
2: Άντεξα.
0: Άντεξα.
2: Σταμάτα. Μου θυμίζει κάτι πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Άκου τώρα. Άμα στο πω και όλες θα δεις.
2: Πω από την κάτσα με την βάρκα. Όμως δεν σε συγχωρώ.
0: Ναι, δεν είναι εύκολη η αλήθεια. Με το κουπλέ και ούτε και θα το βρίσκα.
2: Προσπαθώ να σκεφτώ. Δεν είναι η Μαρία Δεβίδων. Τότε ήταν. Πότε είναι το 2004.
0: 22 χρόνια πριν.
2: Ήταν το 4. Μερκούρι. Ή Μερκούρι.
0: Όχι.
2: Όχι. Ποιος ήταν, ποιος ήταν που έκανε το 2004.
0: Το 2004.
2: Το 2004. Δεν είναι.

0: Είναι χρήσιμο, παιδιά. Pop, ρε, αλήθεια, το είχα πολύ στο. Ναι.
1: Εγώ θα το βρίσκα μόνο από το Pegasus, γιατί σε είχα γράψει όλο το άλμπουμ.
0: Pop,
1: μόνο από εκεί, το μου κάνει πλάκα ο Θεός. Ήταν το πρώτο άλμπουμ που λεγόταν χρήσιμο.
0: Pop.

0: φορτηγόμενα τα Σάρα.
1: Α, αυτή είναι τα Σεθοδωρή. Εν τω μεταξύ, είδε την μεταμφίεση τη Αφροδίτη Χατζημινά στο
0: Γιορτέι Σαν Τσουαμπέλ. Πολύ ωραίο.
1: Το πήγε πάρα πολύ καλά, έτσι. Και κέρδισε κιόλα την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Μπράβο,
0: πολύ,
1: μπράβο.
0: Γενικότερα έχουν κάνει πολύ προσεγμένες μεταμφίες και τα λοιπά.
1: Και πολύ ωραία δουλειά έχουν κάνει.
0: Ούτε Μεταματίδη δεν μ' άρεσε, να σου ειλικρινίσει από την.
1: Ούτε με, ναι, ούτε τη Μαρία Δεσπίρη δεν μ' άρεσε αυτό με τη Lady Gaga, μου φάνηκε πολύ.
0: Με την Gaga, όχι. Με την Αρμανιτάκη.
1: Ναι, εντάξει, ήταν κάπως πιο ok.
0: Με την Άντζελα γέλασε πάρα πολύ.
1: Και ποιο την είδα την Άντζελα, το είδα.
0: Μαγκλάρα.
1: Α, ναι, μπράβο. Ναι, όχι, ήταν. Εντάξει, ναι. Παιδιά, μαγικό. Και με, εντάξει, τρελάθηκα και με τον. Ακόμα μια φορά με τον Boys Beast, με τον Marilyn Manson που έκανε. Ακραίος. Ακραίος. Το παιδί αυτό έχει ταλέντο άλλο. Αλλά.
0: Δεν τα δίνει ο λαθέος. Τι να κάνεις. Μαλώεις.
1: Μαλώεις, κάτσε, μαλώεις τώρα.
2: Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε.

Εδώ. Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ελληνικά και αγαπημένα, ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3. Έπεσα.

0: το ημίωρο, εδώ είμαστε. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Κοιτάξτε να δείτε πώς τελειώνει. Εν τω μεταξύ, δεν έχουμε πει τώρα καθόλου. Για το. Δεν το σχολιάσαμε. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σοβαρό. Με τον άνθρωπο που 89 ετών μπήκε μέσα στον ΕΦΚΑ. Δηλαδή αυτό το πράγμα εμένα με ξεπερνάει. Μπήκε μέσα με την καραμπίνα. Ένας άνθρωπος κυκλοφορούσε δηλαδή με μια καραμπίνα έτσι. Έχουμε γίνει, αισθάνομαι, πώς λέγεται.
0: American Muscle.
1: Πραγματικά. Πραγματικά.
0: Texas.
1: Όχι, ρε. Πώς λένε, ποια είναι η συνοικία που είναι δίπλα στη Νέα Υόρκη ή λίγο έξω από τη Νέα Υόρκη?
0: Bronx.
1: Bronx. Άχι, στο καλό. Αυτό προσπαθώ.
0: Εγώ δεν το λέω αυτό σαν έκφραση.
1: Το έχουμε γίνει Bronx.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Δεν το ξέρω σαν έκφραση.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Χατήρι, έτσι σε πιο φλόρικα. Δεν σου να πανδύει και Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ένα τέλικος κουζίνης στην παρέα σου, εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Πάρα πολλούς.
0: Σήμερα θα πάω να δω το Devil Wears Prada, να ξέρεις. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θέλω πάρα πολύ.
1: Δεν σου είπα να πας να δεις το Michael Jackson.
0: Θα πάω.
1: Να πας να το δεις.
0: Παρέα, βρήκα τώρα για το Prada, τι να κάνω.
1: Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια, γιατί έχω πάρα πολλά βιντεάκια τα οποία έχουν να κάνουν με το
0: Devil Wears Prada. Έχω ακούσει ετερόκλητες απόψεις.
1: Ναι. Δεν ξέρω κι εγώ τώρα. Ξέρεις τι θέλω να κάνω πρώτα. Το ένα το θυμάμαι. Εγώ δεν θυμάμαι το ένα καλά.
0: Θυμάμαι το ένα.
1: Δεν το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
0: Επίσης το είδα πέρυσι και σε musical.
1: Α, ναι.
0: Ναι, στο West End. Το Dominion πες.
1: Εντάξει, οκ, τότε.
0: Είπες, το Δωρης Φέρης.

προσοχή σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής, Τρίτη 5 του Μάη. Χρόνια πολλά στις Ειρήνες να πούμε. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που είτε γενέθλιά σας.
1: Ναι, παιδιά, να περάσετε όμορφα σήμερα. Και εσύ είναι και Τρίτη, δεν έγινε και κάτι.
0: Εντάξει, θα μπορούσαν τα χειρότερα.
1: Θα είναι μια διάφορη μέρα. Μια Τρίτη τέλος πάντων. Τουλάχιστον ξεκίνησε να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ανεβάζει
1: και να λιώνουν τα χιόνια. Τα χιόνια που έριξε την Πρωτομαγιά. Δηλαδή, για όνομα του Θεού και τη Παναγίτσα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και αύριο αυτά.
0: Λάμπης Δημητριάδης, έχετε στην παρέα σας να ακούσετε non-stop επιτυχίες. Ζήστο με τρανζίστορ. Εμείς αύριο 6 ώρα το απόγευμα θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Έρευνα σήμερα έχει το πρόγραμμα που αποδεικνύει το πόσο θα ζήσεις.
3: Μιλάμε. Άμα πρέπει να κάνω σεξ κάθε μέρα για να ζήσω, έχω πεθάνει και δεν το ξέρω.
2: Μπορείς λοιπόν να καθίσεις στο πάτωμα και να σηκωθείς ξανά χωρίς να στηριχθείς στα χέρια και στα γόνατα ή σε κάποιο έπιπλο.
3: Θα σου έδειχνα άνετα ότι μπορώ να το κάνω, αλλά η μοκέτα μας δεν προβλέπεται.
2: Τι έχει
3: για
2: μοκέτα.
3: Να... Τι δεν έχει, μπορώ να σου πω.
2: Η μοκέτα θα έρθει η αρχαιολογία να την
3: πραγματικά, τι μπορώ να το βρω, τι έχει.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
7: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έρευνα σήμερα έχει το πρόγραμμα που αποδεικνύει το πόσο θα ζήσεις.
2: Μιλάμε. Άμα πρέπει να κάνω σεξ κάθε μέρα για να ζήσω, έχω πεθάνει και δεν το ξέρω.
1: Μπορείς λοιπόν να καθίσεις στο πάτωμα και να σηκωθείς ξανά χωρίς να στηριχθείς στα χέρια και στα γόνατα ή σε κάποιο έπιπλο.
2: Θα σου έδειχνα ότι μπορώ να το κάνω, αλλά η μοκέτα μας δεν προβλέπεται.
1: Τι έχει μοκέτα.
2: Τι δεν έχει, μπορώ να σου πω.
1: Η μοκέτα θα έρθει η αρχαιολογία να την
2: πραγματικά. Δεν έχει, μπορώ να το βρω, τι έχει.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Με την καλά είχαμε 2026, χαμός στο Red Carpet, πάρα πολύ ωραίες εμφανίσεις και κάποιες πιο εκκεντρικές. Ας πούμε η Katy Perry είχε βάλει μια μάσκα, σαν αυτές που φοράνε οι ξυφομάχοι και την ανοιγόκλινε έτσι. Άνοιγε κλείς. Μια άλλη είχε φορτώσει μια άλλη κούκλα από εδώ πίσω από την πλάτη της και προχωρούσε. Ο Sam Smith, ας πούμε, εντυπωσιακά με τουαλέτα πήγε σκέψη του και έκανε τα χέρια έτσι και αυτά.
3: Ο Sam Smith. Τι τουαλέτα, πεσέ.
2: Τουαλέτα, όχι, ρε παιδί μου, γυναικεία, φόρεμα, πώς να το πω. Με τη λεκάνη στο κεφάλι πήγε.
3: Λέω πήρε και αυτό τη λεκάν και πήγε.
2: Ναι, θα μπορούσε. Έχεις δίκιο σε αυτό που το λες.
3: Το νόημα θα ήταν σας εχογεσμένος.
2: Αυτό. Και να, ορίστε και η απόδειξη.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού, μαζί σου.
1: Η νύχτα είναι Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο στον

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το ολοκένουργιο τραγούδι της Κλαβδίας, Όνειρο Βαθύ.
1: Είμαι η Κλαβδία και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα